0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι,

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα κόσμε, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ναι, τα καταφέραμε και σήμερα, ημέρα Τρίτη, 23 Ιουνίου. Να είμαστε εδώ δίπλα σας. Πώς το έχουμε καταφέρει αυτό 6 μήνες τώρα? Απορώ με εμάς τις τρεις, να ξέρετε ότι είμαστε εδώ. Ναι, κι όμως είμαστε για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και πάρα πολλά νέα. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
3: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Καλημέρα λοιπόν και από εμένα. Στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Επίσης, παιδιά, έρχεται το καλοκαίρι. Και έρχονται και οι καλοκαιρινές μας όξεις στη βεράντα του σπιτιού. Οπότε είναι καιρός να μάθουμε τρία πανεύκολα κοκτέιλάκια. Αλλά θα δούμε και τα ποσοστά του poll στα Instagram μας για να καταλάβουμε αν όντως προτιμάτε κοκτέιλ ή μήπως μοκτέιλ, δηλαδή χωρίς αλκοόλ. Επίσης, σήμερα οι δίδυμοι δίνουν ρέστα. Ποιο ζώδιο όμως θα χρειαστεί να κάνει υπομονή?
2: Έχουμε φυσικά healthy tip από τη Βρυσίδα που θα μας πει συνταγή για detox salad. Και μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πολύ, να μας στέλνετε τις καλημέρες σας στο Viber του σταθμού 6936 646 656 για να γίνουμε όλοι μια παρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει ο καφές εδώ στο στούντιο, έχει μπει η μουσική. Την ακούτε όλοι, εννοείται τα τραγούδια του Mad Radio 106,2. Και είμαστε και εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη. Σε πετάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Λοιπόν, άκου να δεις τι σου έχω. Σου έχω πολύ ωραία νέα. Φυσικά όμως από το
1: mad.gr.
2: Και τώρα ρε παιδί μου, θα σου πούμε τρία κοκτέιλάκια τα οποία μπορείς να φτιάξεις πανεύκολα στο σπίτι σου και να είσαι έτοιμος για κάθε μάζοξη. Λοιπόν, το πρώτο απ' όλα είναι το πασίγνωστο σε όλους, μοχίτο.
0: Αυτές οι μαζόξεις μας έχουν να ξέρεις.
2: Έλα, μια χαρά
0: μαζόξεις.
2: Λοιπόν, άκου πόσο απλό είναι. Βάζεις ρούμι, λάιμ, δυόσμο, ζάχαρη, σόδα, τα ανακατεύεις και ξαφνικά είναι καταπληκτικό εκεί πέρα πανεύκολο. Εκτός αυτού να σου πω ότι μπορείς εκτός από ρούμι, αν δεν θέλεις σε όλα αυτά που θα σου πω δηλαδή,
0: ρούμι,
2: να μην θέλεις, όχι, να μην, αν θέλεις να το κάνεις μοκτέιλ, μπορείς να βάλεις κάτι έξτρα σε σόδα, χωρίς όμως να βάλεις το ρούμι. Μπορείς να βάλεις π.χ. παραπάνω σόδα.
0: Άρα, λάιμ, δυόσμο, ζάχαρη και σόδα.
2: Ναι, αλλά μπορείς εκτός από σόδα να βάλεις. Εγώ π.χ. στο μοχίτο βάζω pink σόδα και λιώνω μέσα και φράουλες ή κεράσια. Οπότε
0: βγαίνει
2: λίγο διαφορετικό για μοκτέιλ, το λέω τώρα, αν δεν πίνεις αλκοόλ.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο λοιπόν είναι το δικό μου αγαπημένο για καλοκαίρι, Aperol Spritz. Βάζεις προσέκο, Aperol, σόδα, πορτοκάλι και είσαι μία θεότητα. Λάμπεις και δεν χρειάζεται να κάνεις και τίποτα. Το τρίτο λοιπόν, αυτό είναι το πιο εύκολο απ' όλα. Gin tonic. Τι θέλει αυτό? Gin tonic, πάγο, κομμένο λεμονάκι μέσα, αν θέλεις στίβεις κιόλας λίγο έτσι για να είναι πιο γκλαμ. Σωστά. Και ξαφνικά εκεί πέρα έχεις ένα πανεύκολο κοκτέιλ και πάρα πάρα πολύ δροσιστικό.
0: Έλια.
2: Οπότε τι χρειάζεται να κάνεις? Δεν χρειάζεται να βγεις έξω να πληρώνεις τα λεφτά ώστε να πιείς πάρα πάρα πολλά κοκτέιλ, να γίνεις με την παρέα σου να διασκεδάσετε ένα νανά. Όχι. Μαζεύεστε το σπίτι, στη βεράντα, ανάβετε κεράκια, ρεσό, ανάβετε φαναράκια, βάζετε και μουσική από το ηχιάκι σας.
0: Φουσκώνετε και
2: φτιάχνετε
0: μια φουσκωτή πισίνα από τζάμπο.
2: Με προσοχή όμως, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν όλα τα μπαλκόνια. Έχουμε δει πόσα ατυχήματα να συμβαίνουν. Τα κάνετε όλα αυτά, παιδιά. Είστε εκεί πέρα φίλοι και φτιάχνετε εσείς τα κοκτέιλ σας ή τα μοκτέιλ σας, ό,τι προτιμάει ο καθής. Και είστε τέλειοι. Είστε σούπερ. Σας φτιάξαμε.
0: Να σου πω κάτι άλλο όμως. Όταν βγαίνεις έξω, κοκτέιλ mood, έχεις beauty vibes, οπότε ετοιμάζεσαι και γι' αυτό. Δεν πρέπει να ετοιμαστείς και να γίνεις και έτσι όμορφη.
2: Ναι, μπορείς να ετοιμαστείς.
0: Θα το κάνεις όμως. Εγώ το κάνω δηλαδή. Συνήθως μια μάσκαρα τη πετάω στα
2: μούτρα.
0: Και στο
2: σπίτι δεν θα το κάνεις όμως, αν είναι να μαζευτείτε.
0: Ναι, θα βάλω μια μάσκαρα, το κατετής. Και θέλω να σου πω, το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour. Έχει το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hotel Center, παιδιά, της Καλυθέας 10 με 1 και στα Hotel Center της Γλυφάδας 2 με 5 και σε περιμένει για μια μοναδική beauty εμπειρία. Εκεί να δεις, έχει τα πάντα. Μπορείς να πας να φτιαχτείς και μετά να πας για ποτό. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing μάσκαρα.
3: Sky Tubes Tubing μάσκαρα.
0: Αυτά η beauty guru τα λέει καλύτερα. Αλλά ξέρω ότι εγώ, επειδή την έχω φορέσει, είναι καταπληκτική. Τη Maybelline New York για αξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση. Αυτό το επιβεβαιώνω. Με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα φεύγει. Ζήσε exclusive beauty activation εμπειρία. Ανέσαι το λούξο και μπες στο απόλυτο Mad VMA vibe.
2: Ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι θα πάρω τηλέφωνο αυτό το van να έρθει σπίτι μου να μας φτιάξει όλους
3: και
2: μετά να κάνουμε
3: πάρτι
2: στη βεράντα.
3: Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό λοιπόν με το τραγούδι Αζιζάμ και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλέ, τι όμορφο κομμάτι αυτό για να ξυπνήσουμε, να δούμε τα αστέρια και να κάνουμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί σήμερα πρέπει να πατήσεις λίγο φρένο, γιατί είσαι πάρα πολύ παρορμητικός. Θέλω να κερδίσεις χρόνο.
2: Ταύρε, μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σου θα σου φτιάξει τη διάθεση.
3: Δίδυμε, έχεις ατάκα, έχεις κέφι, έχεις και απαντήσεις για όλα.
0: Στα καρκινάκια, φτου φτου φτου, μακριά οι εχθροί, κρατάμε κοντά μας μονάχα όσους μας ηρεμούν.
2: Λέοντα, λάμπεις χωρίς προσπάθεια, αλλά άσε και τους άλλους λίγο να μιλήσουνε.
3: Παρθένε μου, οργανώνεις την ημέρα και σώζεις και την κατάσταση. Εζήγησε ένα μήνυμα που μπορεί να σου φτιάξει και το πρωινό σου.
0: Αχ, βρε Σκορπιέ μου, γιατί τα παίρνεις όλα τόσο κατάκαρδα. Σήμερα θέλει χαλαρότητα ημέρα.
2: Το ξότι, πες ναι σε κάτι αυθόρμητο.
3: Εγώ, κύριε, η επιμονή σου πιάνει τόπο.
0: Υδροχόε, μια ιδέα σου αξίζει να ακουστεί.
2: Ζυγέ, ένα μήνυμα μπορεί να σου φτιάξει το πρωινό σου.
3: Ηχθή μου, σήμερα άκου το ένστικτό σου, κάτι ξέρει. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει μία συνταγή για detox σαλάτα. Μην τη χάσεις.

Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ για να σου φτιάξουμε τη διάθεση και να σου δώσουμε τις καλύτερες πληροφορίες

0: Και μια που είπα για τις πιο καλές πληροφορίες, θέλω να σου πω ότι ήρθε η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Και θα σου πω μια σαλάτα, η οποία είναι και detox salad.
0: Το χρειάζεται.
3: Αυτά είναι τα καλύτερα, ειδικά για καλοκαίρι, γιατί μαζί με την εφίδρωση βοηθάνε τον οργανισμό να διώξει τις τοξίνες.
2: Μπράβο, ναι. Και είναι και πολύ δροσιστική σαλάτα, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να βάλει και αγκουράκια μα εσύ, αλλά θα σου πω για αυτή τη συγκεκριμένη, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Θα πάρει ένα καρότο, θα το κόψει με το μηχάνημα που καθαρίζει τα φασολάκια, έτσι να γίνει σαν φλούδε.
3: Mm-hmm.
2: Λες και θα γίνει σπίλερ, μπράβο. Θα γίνει σαν σπαγκέτι. Τα μακαρόνια. Θα πάρει ένα μπολάκι. Θα βάλει λίγο ελαιόλαδο,
0: ναι.
2: Λίγο αλάτι,
0: ναι.
2: Πιπέρι,
0: ναι.
2: Πάπρικα και σισαμόσπορο. Σουσάμι μαύρο, ή σισαμόσπορο, ό,τι θέλει.
3: Σισαμόσπορο μαζί με σισαμέλαιο, να ξέρετε, καταπληκτικό
2: συνδυασμό. Αντί για λάδι, α πούμε, ναι, μπορεί. Και αυτό το ανακατεύει και το ρίχνει πάνω στο καρότο. Και το τρώω, αυτό ήταν. Ήταν detox salad.
0: Το σώμα μου είναι ναό.
2: Αυτό εννοείς ότι δεν θα τη φας.
0: Μου είναι ναός. Άκου λίγο, κάνω να ξέρεις με όλα αυτά τα healthy tip που μας δίνεις. Κάνω manifesto. Και τι λες,
2: δεν
0: έκανα εγώ φακοσαλάτα τις προάλλες που πήρα από το healthy tip.
2: Δεν έχω κάνει εγώ φακοσαλάτα.
0: Ναι, αλλά εγώ εμπνεύστηκα από εκεί πέρα. Και θέλω να σου πω ότι το σώμα μου είναι ναός. Αυτό λέω από μέσα κάθε φορά που γράφεις και λες ένα healthy tip. Μέχρι να περάσω από κάποιο φούρνο ή κάποιο...
2: περίπτερο.
3: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε τώρα τα κορίτσια εδώ πέρα να προσευχηθούν στο 12ο. Δεν ξέρω τι ναός είναι το σώμα της Πευθύτση. Εμείς, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε ουσιαστικά κάποια πράγματα που έχουν γίνει κάπως πιο viral.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Πώς είστε? Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά. Παιδιά, έχει φτάσει 23 Ιουνίου. Το περιμένατε. Πότε πήγε 23 Ιουνίου, πότε μπήκαμε το καλοκαίρι?
1: Δεν ξέρω,
0: λέει η Κατερίνα. Και να σου πω ότι γενικότερα είναι καλό τώρα το καλοκαίρι να προσέχουμε τα πλαστικά στις θάλασσες. Γενικά να κάνουμε καλό, παιδιά. Δεν θα ήθελα να δω πλαστικό στη θάλασσα φέτος.
1: Ακριβώς.
0: Σκουπίδια υπάρχουν.
1: Και το καλό, να σου πω εδώ πέρα, επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνει ζωή πίσω, ρε εσύ. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου MAD TV και MAD Radio 106,2 στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό έτσι επιστρέφει σε όλους.
2: Ξέρεις τι δεν πρέπει να ανακυκλώνουμε μονάχα?
1: Τι?
2: Τα κακά νέα και τις κακές ειδήσεις. Αυτές θέλω πραγματικά, όταν συμβαίνουν, που θέλω να είναι σπάνια, θέλω να φεύγουν μακριά. Όμως δεν έχουμε ιδέα τι έχει γίνει, σωστά? Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω ενημερωθεί για κάτι νεότερο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα, και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο Σκοπιανό. Το υγρό Blue Star της αστυνομίας ήταν αυτό που οδήγησε στην εξυχνία του εγκλήματος, καθώς αποκάλυψε όσο ο κατηγορούμενος είχε προσπαθήσει να καθαρίσει για να εξαφανίσει. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία. Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα γίνει υπό την εποπτεία Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου, με συμμετοχή του Ιράν, των ΗΠΑ, του Πακιστάν και του Κατάρ. Πήγαμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στο Λίβανο, λέει η Τεχεράνη. Έθριος θα είναι σήμερα καιρό σε όλη τη χώρα. Έως 35 θερμοκρασία στην Αττική, ενώ υποχωρούν σημαντικά και οι άνεμοι. Κάψονα πρόσωπο πλέον στα Βαλκάνια τις επόμενες ημέρες, ωστόσο η Ελλάδα δεν βρίσκεται στον πυρήνα της θερμής εισβολής. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Γεια!
5: Ποια είσαι εσύ?
4: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
4: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
5: Ενδιαφέρον.
4: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
6: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
10: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
11: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
17: People have the power. People have the power.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
19: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
20: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: την πόλη. Θα είναι εδώ μέχρι και τις 10 για να σου κρατάνε συντροφιά. Τώρα όμως, παιδιά, έχουμε κάποια νέα, τα οποία δεν είναι απλά νέα, είναι τα...
1: Viral News.
2: Παιδιά, και έχει κάνει χαμό στο ίντερνετ, στο social, στο TikTok, στο Instagram, παντού. Αυτός ο ουρακοτάγκος που είναι 10 χρονών και το λένε Tim Tom.
3: Ταμ, ταμ, τουρουμ, τουμ, τουμ.
2: Tim Tom, τι είναι αυτό το τρένο?
3: Όχι.
2: Α, θυμάμαι ένα τρένο που ήταν τα μοτό. Πόσο λέγανε το τρένο?
0: Ο
2: Τόμας.
0: Ο Τόμας το τρένο,
2: αυτό. Λοιπόν, παιδιά, έγινε viral ένας ουρακοτάγκος που έμαθε να πλένεται σαν άνθρωπος. Το ανησυχητικό δεν είναι ότι ο ουρακοτάγκος πλένεται σαν άνθρωπο. Το ανησυχητικό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι ακόμα δεν ξέρουν να πλένονται σαν. Να πλύνονται σαν ουρακοτάγκοι.
3: Ναι. Εγώ έπαθα σοκ, να ξέρεις, με το βίντεο.
2: Δεν τα γλυκούλεις.
3: Εδώ έρχεται το συγκεκριμένο σημείο που λένε ότι προερχόμαστε
2: από ουρακοτάγκους.
3: Από αυτά τα ζώα, τέλος πάντων. Και βλέπουμε ότι πολλά πράγματα από αυτά που κάνουμε εμείς μοιάζουν. Όπως, ας πούμε, ο ουρακοτάγκος που είχε τσακωθεί με τη γυναίκα του.
2: Επειδή ζήλεψε η γυναίκα του.
3: Και ήταν σκασμένος.
0: Σκεφτόταν η ζωή του, παιδιά. Σκεφτόταν πώς θα κυλήσει η ζωή. Τι πρέπει να κάνω.
2: Αυτό το βίντεο, να ξέρετε, έγινε γνωστό από κέντρο αποκατάσταση. Σε ένα νησί στη Βόρεια Ινδονησία. Δηλαδή αυτό το βίντεο είναι από εκεί τραβηγμένο. Και ναι, έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια με ουρακοτάγκους. Όχι επειδή είναι το guilty pleasure μου, απλά μου τυχαίνουν. έχουν βγάλει και φωτογραφία τα δάχτυλα που είναι, πραγματικά έχουν φύγει τρίχα και είναι σαν
3: ανθρώπινα. Ναι. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, όμως όπως είπες και εσύ, κάποιοι άνθρωποι δεν μπλένονται ούτε σαν τους ουρακοτάγκους. Ελπίζω να μάθουν και αυτοί. Τα viral news λοιπόν της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα σου ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας και θα μάθετε τι απάντησε και ο κόσμος. Μείνετε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσατε, ξυπνήσατε. Ακούτε Mad Radio 106,2. Και αν ξυπνήσατε με κέφι, όχι, μπράβο σας. Μπράβο, γιατί εγώ σήμερα δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Αν όχι όμως, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Και ποιες είμαστε εμείς? Τα κορίτσια στην πόλη. Κάθε μέρα 7 με 10 εδώ σου κρατάμε συντροφιά. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για το
1: Poll στο Instagram.
2: Ακριβώς, ήρθε η ώρα και ακούστε τι poll έχουμε σήμερα, παιδιά. Προτιμάτε να πίνετε κόκτεϊλ ή μόκτεϊλ?
3: Αυτό θα πω ότι είναι η ώρα της αποκάλυψης, παιδιά, γιατί αυτό δείχνει πάρα πολλά για τον χαρακτήρα μας και για το κατά πόσο βγαίνουμε τη νύχτα, αλλά και για το κατά πόσο μπορούμε, ρε παιδί μου, να περάσουμε καλά ακόμα και sober.
2: Sober. Εγώ είμαι κοκτέιλ, να ξέρετε, παρόλα
0: αυτά. Είμαι πάντα.
2: Δεν πίνω πολλά, αλλά μου αρέσει η γεύση. Δηλαδή δεν θα έπινα κανένα. Βασικά δεν πίνω τίποτα άλλο σε αλκοόλ πέρα από κοκτέιλ. Γιατί μου αρέσει που είναι γλυκόξινο, μου αρέσει που είναι δροσερό.
0: Που έχει συνδυασμούς, βασικά.
2: Ναι, μου αρέσει που έχει συνδυασμούς. Ναι.
0: Μπορεί να πιει και ένα γλυκόξινο, πικρό ή κάτι γλυκό, δεν είναι πάντα όλα γλυκά.
3: Βέβαια.
0: Απλά σε αρέσουν οι συνδυασμοί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ θα πω ότι έχω φύγει άκλα αυτιούκο λίγες φορές. Επειδή τα κοκτέιλάκια που πίνω εγώ έχουν και μπίτερ, γιατί θέλω τα καυτερά. Και μαζί μου πρέπει να έχουν φύγει άκλα αυτοί και το 73% που ψήφισαν κοκτέιλ και μοκτέιλ ψήφισε μόνο το 27%.
0: Εμένα έχουν ψηφίσει 74% κοκτέιλ και μοκτέιλ 26%. Εγώ είμαι από τα άτομα που είναι μοκτέιλ, δεν πίνω αλκοόλ καθόλου ποτέ στη ζωή μου. Αλλά συμφωνώ με την Κατερίνα, καταλαβαίνω τι εννοεί, ότι ο συνδυασμός των κοκτέιλ, να ξέρεις, είναι πλέον μαϊστρία, έτσι, να κάνεις κοκτέιλ.
2: Ναι.
0: Το σπουδάζουν πάρα πολλοί κόσμοι και γίνονται και φεστιβάλ για κοκτέιλ. Είναι κάτι που είναι ταλέντο. Και που και δεν μπορούν να το μάθουν. Bartender, και το μαθαίνουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που έχουν τσόντου ταλέντο και φτιάχνουν καταπληκτικά κοκτέιλ.
2: Το έχουν πάει σε άλλο level, να ξέρει. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι για να το διορθώσω. Εγώ παίρνω ένα και το λιβανίζω όλο το βράδυ.
0: Ναι, και εγώ έτσι είμαι.
2: Και είναι όλοι, οι σερβιτόροι είναι σε φάση.
0: Πότε τελειώνει, ναι, θα πειράει άλλο.
2: Ναι, α, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, καταλαβαίνω τι λες.
3: Εγώ νιώθω ότι κάνω γευσυγνωσία, παιδιά. Δεν ξέρω, μου είναι αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, μάλλον δοκιμάζω πολλά και διαφορετικά. Εσείς τι κάνετε, παιδιά? Στείλτε μας μήνυμα και στο Viber του σταθμού 6936-646-656 να μας πείτε την γνώμη σας. Αλλά σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε άλλα πράγματα, έτσι, πιο. Άλλης χώρας, θα έλεγε κανείς. Κάποιοι βρίσκουν λύση, τέλος πάντων, με το νερό τους.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Ελπίζω να συντονιστείτε μαζί μας, αλλά όχι μόνο εδώ στο ραδιόφωνο. Συντονιστείτε να δείτε και τα Mad VMA, παιδιά, γιατί έγινε χαμός. Δεν πρέπει να τα χάσετε αυτά. Όπως επίσης δεν πρέπει να χάνετε και όλα αυτά που σας προσφέρουμε εμείς έτσι απλόχερα και με χαρά.
2: Μην συντονιστείτε μόνο στα VMA. Θέλω να συντονιστείτε και να πιάσετε σήμα και με την Αίγυπτο. Γιατί, παιδιά, έχουμε δει εκεί πέρα μία καμήλα η οποία βουτάει σαν να λέει όχι. Ναι, δηλαδή πέφτει και αφήνει μαζί την ψυχή της μέσα στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί θέλει να δροσιστεί. Mm-hmm. Αν δεν το ξέρετε, Καμήλα, για να δροσιστεί στην Αίγυπτο, τι κάνει? Αποθηκεύει ουσιαστικά στις καμπούρες που έχει το νερό, ώστε να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει όταν ζεσταθεί. Όμως εκεί πέρα. Σωστά. Όχι να κάνει ντους, να το πιει ουσιαστικά. Το επαναφέρει στον λαιμό της και το πίνει. Αλλά εδώ πέρα, παιδιά, η Καμήλα βρήκε άλλον τρόπο. Έγινε γοργόνα.
1: Έλα, ρε. Καμήλα γοργόνα, ρε.
2: Ενέρεση τώρα. Δηλαδή, και αν τη βλέπατε, πόσο χαρούμενη είχε πέσει και πλατσούριζε, ήταν άλλο πράγμα. Εμείς όμως, παιδιά, έχουμε βρει την άλλη λύση. Πλέον γεμίζουμε τα μπαλκόνια μας, είτε με φουσκωτές πισίνες, είτε κάτι με νερό, και βουτάμε εκεί. Τσαλαβουτάμε εκεί, πίνοντας κοκτέιλ και μοκτέιλ.
3: Πραγματικά, ένας εργαζόμενος που είδε αυτό το βίντεο λέει: μπράβο, ρε Καμήλα, ζεις το όνειρο που δεν μπορώ να ζήσω εγώ, ρε παιδάκι μου.
1: Δυστυχία.
3: Βλέπουμε, εμείς έτσι δροσιζόμαστε. Βλέπουμε καμήλες μέσα στη θάλασσα. Παιδί μου, ζήστε εσύ, Καμήλα μου, να χώνεσαι. Εγώ, εσύ να τους περνάς καλά και εγώ εδώ σε βλέπω.
1: Ενώ μίλα μωρό.
3: Έτσι νιώθουμε. Καμήλα μωρό. Και μου, κολύεμπα.
2: Τα βίντεο αυτά τα βλέπουμε ενώ πλατσουρίζουμε στην πλαστική πισίνα στο μπαλκόνι μας.
3: Στείλτε μας στο Viber 6936-646-656 και εσείς που πλατσουρίζετε σήμερα, για να μας πείτε όμως και την καλημέρα σας και τα λέμε σε πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένα τόπο ανοιχτό, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλός, Γάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά ακούσατε, Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη από τις 7 εδώ πέρα έως και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά. Επίσης σήμερα να ξέρετε ότι γιορτάζει ο Αριστοκλής, η Αριστοκλέα και η Αγρυπνία. Θα έπρεπε εμένα να με λένε έτσι.
4: Για δεν κοιμάται ποτέ.
2: Γιατί δεν κοιμάμαι ποτέ. Τέλος πάντων, παιδιά, αν δεν το έχετε καταλάβει, έχουμε σοβαρό ξεσήκωμα σήμερα. Γενικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες από χθες, κυρίως τα κορίτσια δηλαδή, που θα μοιραστούν. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
4: η Κατερίνα Πευτίτσι
5: και η Βυσίρα Ανδριώτου. Και κάθε Παρασκευή, παιδιά, κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936-646-656 το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και μπες στην κλήρωση. Θα σου εξηγήσει όμως καλύτερα η Κατερίνα σε λίγο που έρχεται η στήλη της που είναι το Beauty Tip, γιατί είναι η Beauty Guru μας. Και θα μας πει όμως για ένα κρεμώδη που λιώνει και χαρίζει βελούδινο και juicy αποτέλεσμα.
4: Έχουμε φυσικά και τη juicy συζήτηση που μας καίει και η ερώτησή μας σήμερα είναι: τελικά οι άνθρωποι αλλάζουν ή απλά δείχνουν ποιοι ήταν από πάντα αλλά το έκρυβαν? Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπείτε έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε ξυπνήσει, να νιώθετε την ενέργειά μας. Γιατί αυτό που προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε είναι να σας περάσουμε όμορφη ενέργεια και θετική ενέργεια. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και σου ευχόμαστε μια μέρα τόσο όμορφη που το βράδυ θα πεις τελικά ναι, άξιζε. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε για να μάθουμε ακόμα πιο όμορφα νέα το
1: mad.gr. Ακριβώς, και από το mad.gr βρίσκουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε. Θα σου πω τώρα ότι τον Αύγουστο συνήθως δεν έχει καθόλου κόσμο η Αθήνα. Οπότε θα σου πω 5 λόγους να μην τη λυπηθείς ούτε λεπτό την Αθήνα.
0: Και να μείνεις.
1: Ναι, αν είσαι εδώ αναγκαστικά και πρέπει να μείνεις εδώ πέρα, θα σου πω τι να κάνεις όταν δεν θα έχει κόσμο. Mm-hmm. Λοιπόν, να πας πλάκα και μοναστηράκι χωρίς το χάος. Παιδιά, όντως αξίζει, είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε είναι η μοναδική εποχή που μπορείς να περπατήσεις άνετα και να απολαύσεις το κέντρο σαν άνθρωπος, ρε παιδάκι μου.
0: Χωρίς να γίνεται πανικός.
1: Ναι, γιατί όσες φορές έχω πάει για δουλειά στο κέντρο, στο μοναστηράκι, στην πλάκα, ήταν χάλια. Όταν έχω πάει έτσι η μέρα που δεν έχει καθόλου κόσμο, τύπου Αύγουστο κτλ.
0: Πανέμορφα.
1: Είναι πανέμορφα, παιδιά, το κέντρο της Αθήνας. Αν το περπατήσει εκεί πέρα και δεις όλα τα αρχαία που έχουμε.
2: Είναι καταπληκτικά.
1: Αναπολύς πραγματικά την παλιά εποχή.
2: Απλά το πρόβλημα είναι ότι βράζει ο τόπος το καλοκαίρι.
1: Άμα πας απόγευμα με ένα ωραίο δροσερό αεράκι που μπορεί να έχει, μπορεί να έχει πέσει ο ήλιος, είναι ωραία να το
2: δεις. Ποια είναι η βλακεία με αυτά? Είναι ότι δυστυχώς πέφτει η θερμοκρασία και την κρατά, γιατί δεν υπάρχει υγρασία, δεν βρέχουν.
0: Το μάρμαρο, ρε παιδί μου, ναι, και το τραβάει.
2: Δεν τα βρέχουν τα
1: λοιπόν,
2: αρχαία, οπότε...
1: Ακρόπολη και Λυκαβητός. Λιγότερες ουρές, περισσότερη θέα, η πόλη στα καλύτερά της αν πάτε στην Ακρόπολη όταν δεν θα έχει κόσμο.
0: Βέβαια, εκεί πέρα πια θα έχει γίνει πολύ, θα κρατήσει πάρα πολύ τη ζέστη εκεί πέρα πια.
1: Να πας απόγευμα. Εθνικός κήπος, λοιπόν, όταν θες δροσιά, πράσινο και μια μικρή απόδραση χωρίς να φύγεις από την Αθήνα. Πολύ ωραίο. Εκεί έχει δροσιά, έχει δέντρα. Μην τυχόν και πείτε τίποτα, σας έπανα.
0: Έχει. Επιβεβαιώνω.
1: Λοιπόν, ψηρή σε χαλαρούς ρυθμούς. Η γειτονιά που αποκτά άλλη. Αχ, είπα ψηρή και σηκώθηκε και ξύπνησε η Σύρη. Ό,τι να είναι. Και δεν είναι γεμάτη κόσμο. Γλυφάδα και βούλα, παιδιά, για όσους θέλουν καλοκαιρινό vibe, χωρίς ακτοπλοϊκά, βαλίτσες και ταλαιπωρία. Γενικότερα, όταν λείπουν, όλοι φεύγουν, παιδί μου, γιατί είναι επιτέλους αναπνέει. Λιγότερη κίνηση, λιγότερο τόρβο και μια πόλη που μοιάζει σαν να λες χαλάρωση σήμερα, είναι μόνο δική σου ημέρα.
2: Κάπως τα έχουμε βρει όλα, το που θα πάμε, το τι θα κάνουμε. Ξέρετε όμως ότι σήμερα είναι μια παγκόσμια γιορτή και δεν θα πιστέψετε τι. Είναι, παιδιά, η Παγκόσμια ημέρα χείρων. Και όταν λέω Παγκόσμια ημέρα χείρων, δεν εννοώ με όμικρον γιώτα, εννοώ με ήττα και θα καταλάβετε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τσεκ λοιπόν, κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Mad Radio 106,2, τσεκ. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Εμένα δηλαδή. Και να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χείρας.
0: Και όταν χείρας,
1: παιδιά, ναι, είναι των γυναικών
0: όχι
1: που έχουν...
0: του χεριού.
1: Όχι του χεριού,
2: παιδιά.
1: Με ήττα. Το είπα και πριν, όχι μόνο μικρό.
2: Υπάρχει Παγκόσμια ημέρα χείρας.
1: Ναι, και
2: γιατί
1: είναι σήμερα.
2: Οι χείρες.
1: Γιατί? Αφού... Γιατί? Θα σου πω. Αρχικά να πούμε.
0: Πέθανε.
2: Πάω να βγάλω τώρα. Άσε νόημα.
1: Όχι, άκου. Υπολογίζεται αρχικά ότι υπάρχουν περισσότερες από 250 εκατομμύρια χείρες παγκοσμίως. Και σήμερα. Κιόλας. Σωστά. Και σήμερα, 23 Ιουνίου, τις γιορτάζουμε. Έχει οριστεί αυτό από τον ΟΗΕ. Επειδή θεωρούν ότι πρέπει με κάποιον τρόπο ακόμα και αυτό να ενταχθεί στη ζωή ώστε να μην έχουμε τραύματα ή να αισθανόμαστε άσχημα για το οτιδήποτε. Είναι μάλιστα. Και αυτό μία
0: απόλυτη. Κάθε τέλος είναι και μια αρχή, ρε παιδιά.
1: Σωστά. Η λέξη χείρα, να ξέρετε ότι προέρχεται από την αρχαία ρίζα, η οποία σημαίνει στερούμε, δηλαδή μένω χωρίς. Και μάλιστα σε πάρα πολλούς πολιτισμούς υπάρχουν πάρα πολλά θυμά και τελετές για να τους βοηθήσουν να το ξεπεράσουν.
0: Να πάνε στο επόμενο κεφάλαιο.
2: Αυτά θα μας πεις αύριο. Τις τελετές που κάνουν να ξεπεράσουν, το ψάξεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρεις εσύ τώρα, όσο λέω εγώ αυτό. Λοιπόν, επίσης να ξέρετε ότι πάρα πολλές γυναίκες μετά από την χειρία ξεκινούν νέα χόμπι, ταξίδια, επαγγελματικά βήματα, τα πράγματα δηλαδή που πάντα ονειρευόντουσαν και δεν είχαν χρόνο να τα κάνουν πριν. Και φυσικά η Διεθνής ημέρα των χείρων δεν είναι μια απλή ημέρα μνήμης, είναι μια μέρα αναγνώρισης της δύναμης και της ανθεκτικότητας των ανθρώπων που μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Εγώ θέλω να το πω αυτό γιατί πέραν το ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, η οποία εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι υπάρχει, θέλω να πω ότι το νόημα που έχει κάτω από αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και εδώ πέρα σας έχω και τρεις προτάσεις για ταινίες που μπορείτε να δείτε που υπάρχουν και στο Netflix. Το πρώτο είναι το Good Grief, το δεύτερο είναι το PS I Love You και το τρίτο είναι το Nomad.
0: Εδώ να ξέρεις, βρήκα γρήγορα κάποιες τελετές. Όπως το γράμμα αποχαιρετισμού που κάνουν. Γράφει ένα γράμμα σε εκείνον ή εκείνη με όλα όσα δεν πρόλαβαν να πούνε. Θυμό, αγάπη, παράπονα, υπνομοσύνη. Έχουν το κουτί μνήμης που βάζει μέσα αντικείμενα, φωτογραφίες, αρώματα, γράμματα,
1: και
0: κάτι
1: τέτοιο. Να το αυτό όποτε θέλεις και κάνεις μία επαναφορά. Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό.
0: Ναι. Τελετή με κερί, επίσκεψη σε αγαπημένο μέρος, τελετή. Δεν σε ξεχνώ, αλλά ξαναζώ.
1: Οπότε, εγώ αυτό που θα πω είναι να μην τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας ως ταμπού ή ως κάτι κακό. Γιατί καλός ή κακός, όλα αυτά είναι μέσα στην ζωή. Οπότε, μπορούμε να βρούμε τρόπους για να αναζωογονοποιηθούμε μέσα από αυτά.
0: Και σας έχω κι εγώ τρόπους.
1: Για βέ.
0: Βεβαίως. Θα μας πει εδώ πέρα, θα σας πω για πώς να κάνετε κρεμμώδεις μπλάς.
2: Άκου. Θα

0: καλημέρα, Madrid 106,2. Εδώ πέρα, παιδιά, τα κορίτσια στην πόλη έχουν μαζευτεί να σου ανεβάσουν την ενέργεια, να σου κρατήσουν συντροφιά. Η Βρυσίδα μας αμπουκώνει.
1: Μια, το λάχανο
0: μια μαύρη σοκολάτα. Συζητάει για το τι έφαγε χθες. Δεν καταλαβαίνω τι έχει συμβεί και τι μπορεί να έχασα. Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τι έχω χάσει. Αλήθεια σας λέω. Πάντως, αυτή δεν είναι μία ώρα που θα συζητήσουμε ούτε για λάχανα, ούτε για σοκολάτες, ούτε για τη Βρυσίδα που κλαίει. Εκτός αν κλαίει από χαρά, γιατί είναι η ώρα για... Beauty tip of the day by Troublemaker. Ακριβώς. Και αν αυτό... όλα καλά. Είμαστε καλά.
2: Μα μίλαγα για να προλάβει να καταπιεί και η Βρυσίδα.
0: Ναι. Δύσκολο τάσκ.
2: Μια λέξη και δες από τι μιλάει.
0: Αν θέλεις λοιπόν αυτό το φρέσκο και υγιές χρώμα στο πρόσωπο που δείχνει σαν να γύρισες από βόλτα στον ήλιο, όχι σαν να έκανες υπερβολές με το ρούζ, όχι σαν να έκανες υπερβολές με το... Το ξαναλέω δεύτερη φορά, μπας και δεν το ακούσατε. Τότε το Cream Blush σε stick είναι το απόλυτο προϊόν, παιδιά. Η Jinky Stick Cream Blush, το Jinky Stick Cream Blush έχει, έχει κρεμώδη υφή που απλώνεται πολύ εύκολα, λιώνει πάνω στην επιδερμίδα και σου δίνει χρώμα που χτίζεται. Καταλαβες, δηλαδή βάζεις έτσι λίγο και αν θέλεις να το κάνεις λίγο πιο, βάζεις λίγο παραπάνω. Ξεκινάς με φυσικό αποτέλεσμα και προσθέτεις όσο θέλεις για να το κάνεις πιο έντονο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο κάνεις ένα juicy look και το ωραίο είναι ότι ξεκινά κρεμώδη και καταλήγει σε βελούδινο που δρένει ο φινίρισμα, οπότε δεν βαραίνει και το πρόσωπο και δείχνει πολύ smooth. Το hack των beauty gurus είναι το εξής. Μην το βάλεις μόνο στα μάγουλα, πέρασε το έτσι απαλά και στη γέφυρα της μύτης, ναι, λίγο στους κροτάφους ή ακόμη και στα χιλάκια σου.
1: Και ξέρεις που όλο, το βάζω και λίγο στο μάτι.
0: Αυτό θα έλεγα. Για ένα μονοχρωμάτικ look και fresh makeup look μπορείς να το βάλεις και λίγο έτσι πάνω από...
1: Να αγκαλιάζει από το μάγουλο.
0: Αυτό εγώ το κάνω σε καθημερινή βάση. Μπορείτε να το δείτε και δηλαδή στα βίντεό μου που ανεβάζω. Αλλά θέλω να πω ότι έχει είτε πάρα πολύ απλό αποτέλεσμα να το βάλεις τόσο όσο, οπότε φαίνεται σαν να μην έχεις βαφτεί καν, ή μπορείς να το κάνεις να είναι πολύ grande.
1: Ναι, ή να φαίνεσαι σαν να σε χτύπησαν. Γι' αυτό ναι, με λίγο όριο.
0: Αναλόγως και την απόχρωση. Δηλαδή το πιο pitch είναι πολύ καλό.
1: Πιο καλό, ναι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker ακριβώς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Troublemaker. Και έτσι μπαίνετε και στην κλήρωση. Τόσο απλά.
2: Τέλεια κλήρωση αυτή, παιδιά. Χαρίζουμε κάθε Παρασκευή. Θα γίνει αυτή η Παρασκευή, δεν ξέρω. Ναι, προλάβετε τώρα αυτά τα προϊόντα. Σας θέλω συντονισμένους λοιπόν, γιατί σε λίγο θα παίξουμε και παρέα στον αέρα το παιχνίδι Συνειρμό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο 6936-646-656 και μέσα σας πάρουμε τηλέφωνο να παίξετε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντ 106,2. Η πιο ευχάριστη παρέα για το πρωινό σου. Αλλά παιδιά, σήμερα δεν είναι μία απλή μέρα. Είναι η μία μέρα που θα έχει τόσο όμορφο καιρό. Θα περάσουμε τόσο όμορφα. Εγώ έχω να πάω σε ένα event μετά. Οπότε κυριολεκτικά ανυπομονώ να κάνω βίντεο Get Ready
1: with me. Έχω ξυπνήσει με χαρά.
0: Έχω ξυπνήσει με ενέργεια, θα έλεγε κανείς.
1: Να σου πω κάτι. Θες να κερδίσεις διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, κάτι άμα.
0: Και το ρωτάς, κορίτσι.
1: Και ποιος δεν θέλει. Ακριβώς. Το Karaoke Madness by Kotsovolos συνεχίζει και δίνει σε μια παρέα τις διακοπές αξίες 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, λοιπόν, άκου προσεκτικά, πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Και όπως μας έχει αποδείξει.
1: Ακριβώς. Στο κατάστημα Κοτσόβολος στο Ηράκλειο Κρήτης, ακόμα μια παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία απλά τραγουδώντας. Δηλαδή καραόκι.
0: Μήπως να πάμε ένα Ηράκλειο, ρε παιδί μου.
1: Τώρα θα πεταχτούμε.
0: Γιατί, με το αεροπλάνο δεν είναι τίποτα.
1: Από τις 5 μέχρι τις 8 εκεί θα είναι και η Αθηνά Κλίμη με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαρπορτάρουν όποιον ευαίνει στη σκηνή. Θα τραγουδάνε μαζί του. Ή μόνος του ή με την παρέα του, έως και 4 άτομα, να ζήσει το δικό του καραόκι moment. Μπες στο ma.gr να δεις και όλες τις πληροφορίες.
0: Έχω αρκετούς φίλους που είναι στο Ηράκλειο Κρήτης, οπότε ελπίζω να πάνε και να συμμετάσχουν. Όμως όσο πηγαίνουν αυτοί στο Ηράκλειο Κρήτης, δεν ξέρω τι είπα, εμείς θα συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε, τίτλος από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις για ο Θάνος Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από το 43χρονο Σκοπιανό. Το υγρό Blue Star της αστυνομίας ήταν αυτό που οδήγησε στην εξυγνίαση του εγκλήματος, καθώς αποκάλυψε όσα ο κατηγορούμενος είχε προσπαθήσει να καθαρίσει και να εξαφανίσει. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία. Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα γίνει υπό την εποπτεία Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με συμμετοχή από το Ιράν, τη ΗΠΑ, το Πακιστάν και το Κατάρ. Πήγαμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στο Λίβανο, λέει η Τεχεράνη. Έφριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Έως 35 η θερμοκρασία στην Αττική, ενώ υποχωρούν σημαντικά οι άνεμοι. Κάψω να στρώνω τον πλέον στα Βαλκάνια τις επόμενες ημέρες, ωστόσο η Ελλάδα δεν βρίσκεται στον πυρήνα της θερμής εισβολής. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι η Το Καλό Επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
5: Το Καλό Επιστρέφει, κυριολεκτικά από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
9: να είσαι καλή μαζί του.
7: Γιατί τι έχουμε πει? Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες.
9: Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους, Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος σου μίλησε σε

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέιντεκα των 6,2 και τα κόριτσια στην πόλη είναι εδώ για να κάνετε όλοι μαζί μια παρέα, μια συντροφιά, να έχετε ο ένας τον άλλον. Αλλά παιδιά, εγώ θέλω να πω ότι οι φίλες εδώ πέρα χθες, Βρυσίδα και Κατερίνα, με ενέπνευσαν να κάνω τα γενέθλιά μου είτε σε σκάφος είτε σε καταμαράν. Θα δείξει αναλόγως τι αποφασίσει και η παρέα. Όμως, κορίτσια, μπορείτε να μου πείτε ακριβώς πώς περάσατε χθες που εγώ ήμουνα στα επίγοντα?
1: Το highlight της ημέρας ήταν η SUP Yoga, παιδιά. Ήταν το highlight της
2: ημέρας. Για να εξηγήσουμε, πήγαμε σε ένα event στον κόσμο, για να καταλάβει τι εννοούμε. Σε αυτό το event είχε και ένα σαν activation, επειδή μου εκεί πέρα, να κάνουμε SUP Yoga.
1: Εγώ.
2: Πρώτη φορά κάναμε γενικότερα, και εγώ και η Κατερίνα.
1: Α, ναι, και εσύ.
2: Ναι, πρώτη φορά έκανα.
0: Απλά εντάξει. Η Βρυσίδα είναι.
1: Γιατί η Βρυσίδα ήταν level 10 και εγώ ήμουν level μείον.
2: Εντάξει, είχες και κάποιες δυσκολίες.
1: Μα, ναι, γενικά, αλλά είχα και δυσκολίες
2: πρακτικές. Ωραία, πες.
1: Δηλαδή, υπάρχει αυτή η νέα τάση που είναι η τάση αυτή, η SUP Yoga.
2: Τέλεια.
1: Δηλαδή, yoga πάνω σε σανίδα μέσα στη θάλασσα. Γιατί προφανώς.
2: Το κάνει ο Ίον 4 χρόνια τώρα, αν θέλετε να ξέρετε, αν θέλετε να την κάνετε. Και μόνο ο Ίον την κάνει.
1: Ναι, καταπληκτικά. Φοβερό instructor, να πω σε αυτό το σημείο. Απλά εγώ το τερμάτισα στη στεριά τη yoga, έφτασα σε άλλο level. Και λέω, μωρέ, δεν δοκιμάζω και στη θάλασσα να δω πώς θα πάει. Αφού το κάνω τόσο καλά στη στεριά, να πάω και στη θάλασσα να δω πώς θα μου φανεί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω το εξής. Εμένα μου είπαν ότι αν τυχόν δεν αναπνέεις και δεν έχεις καλή ισορροπία, απλά πέφτεις
2: στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα. Και εγώ σκεφτόμουν τι αξιοπρέπεια θα μου πέσει κάθε φορά που ένιωθα ότι θα κάνει έτσι. Επίσης με βάλανε εκεί που ήταν το καταμαράν, που είναι τα δίχτυα.
2: Έτυχε, είχε ρεύματα. Λοιπόν, και εκεί που έκατσε απ' έξω τελικά.
1: Από τις 8 κοπέλες, κράτησε αυτό. 8 ήταν οι κοπέλες, 8 κυσανίδες. Μόνο η δικιά μου που εγώ είμαι expert.
2: Το ρεύμα την πήγε πάνω στο καταμαράν.
1: Με πήγαινε πάνω στο καταμαράν και με χτυπούσε 3 την ώρα. Οπότε εγώ η ισορροπία μου πήγε σε άλλο level. Δηλαδή ισορροπούσα πάνω στο SUP με προσευχή. Έκανα την προσευχή μου και ισορροπούσα με αυτόν τον τρόπο. Και το καλύτερο είναι ότι υποτίθεται ότι πρέπει να συγκεντρωθείς, λέει, στην αναπνοή σου. Ποια αναπνοή, κορίτσια? Εγώ είχα συγκεντρωθεί στο να μην φύγει η σανίδα για κύνθο, να φύγει, δεν ξέρω, να ταξιδέψει μέσα στη θάλασσα.
0: Το ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορετικές σανίδες SUP? Δηλαδή είναι άλλη αθλητική που είναι πάρα πολύ λεπτή, είναι άλλη SUP που πας να κάνεις βόλτα τύπου βαρκάδα και άλλη που είναι για yoga.
2: Okay.
0: Εγώ έχω πάρει
1: σε όλες τα από αυτά.
0: Εγώ έκανα βλακία. Στην πρώτη μου φορά που έκανα yoga πάνω σε SUP, δεν ήταν SUP ειδικό για yoga και έφυγε το SUP και εγώ το κυνήγαγα από πίσω, παιδιά.
2: Ωραία!
1: Δύσκολη, παιδιά, η SUP yoga. Ήταν το highlight της ημέρας. Αλλά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Βρυσίδα έδωσε ρέστα, παιδιά. Γιατί εκεί που καθόμασταν όλοι μαζί, δείχνει ο instructor ότι κάνει έναν
2: κατακόρυφο.
1: Ναι, με το κεφάλι, μια στήριξη, όπως είπε και η Κάτια πριν. Και το κάνουν όλα τα κοριτσάκια, προσπαθούν και κάνει η Βρυσίδα ένα τάκα, γυρνάει, το κάνει και μετά κάνει και position, κάνει παιδί πώς. Και εγώ ήμουν έτσι.
2: Ναι, αλλά μου ήσουν πολύ υποστηρικτική, έκανε, να τη χειροκροτήσουμε τώρα, πάμε,
1: ναι, μπράβο Βρυσίδα.
2: Λοιπόν, εγώ ακούστε, να πω όμως κάτι άλλο για την Κατερίνα. Λέει μια, τώρα λέει ο instructor, λέει, σηκωθείτε τώρα σιγά σιγά, Κατερίνα, εσύ μη σηκωθείς, θα χτυπήσω το κεφάλι σου καταμάρα. Και ήταν η Κατερίνα στα γόνατα και λέει, τι κάνω, γιατί σηκώνω.
0: Ωραία, ξέρω τι θα κάνω. Θα σας βοηθήσω εγώ, κορίτσια, σε αυτό. Θα σας δώσω εγώ το καλοκαίρι να πηγαίνουμε να κάνουμε μαζί με το δικό μου SUP. Είτε να κάνουμε βόλτα για την Κατερίνα. Εσύ μπορείς να κάνεις yoga στο SUP μου, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εγώ μπορώ να κοιμάμαι πάνω.
0: Κοιμήσου εσύ στο SUP μου. Πάντως, παιδιά, εσείς μην κοιμηθείτε, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε το παιχνίδι μας. Που το παιχνίδι σήμερα είναι ο συνειρμός. Το μόνο που κάνετε είναι να στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και εμείς θα σας καλέσουμε να βγείτε στον αέρα μαζί μας. We'll be right back.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και τώρα είναι η καλύτερη ώρα που άνοιξε το ραδιόφωνο. Αν την άνοιξε τώρα και μας ακούς, γιατί έχουμε παιχνίδι με ένα Κροατή.
1: Παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι. Και σήμερα λοιπόν το παιχνίδι που έχουμε είναι το παιχνίδι συνειρμός. Εμείς σου δίνουμε τρεις συνειρμούς. Δύο λέξεις έχει ο καθένας και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Για παράδειγμα, νερό συμβάζω ίσον, λουλούδια. Για να δούμε αν έχουμε Κροατή. Καλημέρα.
2: Έχετε. Είναι το τέταρτο κορίτσι της παρέας.
0: Γεια σας.
2: Και σας αγαπώ πολύ.
0: Πέμπτο. Έχουμε και την Ιωάννα Ντουράν. Είμαστε τέσσερις και μαζί μας πέντε.
2: Πέμπτο.
3: Αγάπη μου.
2: Μπήκα και εγώ στην παρέα σας. Σας λατρεύω. Είστε απίθανες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου πάλι πώς σε λένε.
2: Είμαι η Ελένη.
0: Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Ελένη μου, πού σε πετυχαίνουμε.
1: Η ωραία Ελένη είναι.
2: Είμαι στην κουζίνα μου και μόλις έβαλα να μαγειρέψω.
0: Καταπληκτικό. Τι θα μαγειρέψεις.
2: Δεν σ' άκουσα, κούκλα μου.
0: Τι καλό θα φτιάξουμε.
2: Φτιάχνω μουσακά.
0: Πείτε μου ότι είστε Αθήνα.
1: Να μας φέρετε κανένα ταπεράκι.
2: Είμαι Παγκράτη.
0: Λοιπόν, ψάχνετε, βρίσκετε τη διεύθυνση του Mad Radio και ανταλλάζουμε δώρα. Τι λέτε γι' αυτό. Λοιπόν,
2: ένα ταψάκι μουσακά με την αγάπη σας.
0: Ελένη μου.
2: Και θα στείλω μουσακά.
0: Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Για πες μου, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Είμαι έτοιμη, δικιά μου.
0: Έχεις καταλάβει το παιχνίδι, ναι?
2: Να σου πω την αλήθεια. Το έχω καταλάβει, δεν το έχω ξανακούσει. Είμαι καινούρια Κροάτρια.
0: Δεν πειράζει,
2: αλλά
0: Ελένη.
2: Αλλά σας λάτρεψα, αλλά θα τα καταφέρω.
0: Να σου το εξηγήσουμε. Λοιπόν, σου δίνουμε δύο λέξεις. Έχουμε τρεις συνειρμούς. Ο κάθε συνειρμός έχει από δύο λέξεις. Και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Είναι πάρα πολύ εύκολες οι λέξεις. Για παράδειγμα, νερό συμβάζω ίσον λουλούδια. Είναι τόσο απλό.
2: Ναι, κούκλα μου.
0: Λοιπόν,
2: θα τα καταφέρω.
0: Θα τα καταφέρει σίγουρα, Ελένη μου. Για να δούμε λοιπόν τον πρώτο μας συνειρμό. Ήλιο συν μάτια ίσον.
2: Ήλιο συν μάτια. Γυαλιά.
1: Μπράβο. Τελικά το έχεις μέσα σου. Πάμε να ακούσουμε. Βασικά, πάμε να παίξουμε τον επόμενο συνειρμό. Και η λέξη που θα σου δώσω είναι θάλασσα συν ξαπλώνω ίσον.
2: Ηλιοθεραπεία.
1: Ναι, μέσα στη θάλασσα.
2: Μέσα στη θάλασσα. Είπαμε. Στρώμα.
0: Μπράβο.
2: Φουσκωτό, Ελένη. Στρώμα.
0: Ναι. Ελένη, να παίξουμε και έναν τρίτο. Λοιπόν, η σειρά μου. Λοιπόν, γλυκό συν λιώνει. Ίσον.
2: Στο στόμα.
0: Τι λιώνει, τι πιο γλυκό λιώνει.
2: Παγωτό.
0: Μπράβο. Είσαι φοβερή.
1: Είσαι φοβερή. Φοβερή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας.
2: Και εγώ.
0: Θέλω να έρθω μαζί σου να μαγειρέψουμε μουσακά.
2: Πάντα επιτυχία. Όχι, εσάς σας έχω να σας περιποιηθώ. Δεν θέλω να μου κουράζεστε.
0: Σε
2: λατρεύουμε.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια, Ελένη. Φιλάκια.
0: Και εμείς,
1: αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και τα λέμε σε πολύ λίγο.

αποκλειστικά στο Mega. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
4: Είσαι χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Όπως πολύ καλά άκουσες, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και καλημέρα. Μην ξεχνάς ότι καμία μέρα δεν ξεκινάει τέλεια. Αυτό όμως που την κάνει όμορφη είναι όλα όσα συμβαίνουν στην πορεία. Και ακριβώς εδώ πρέπει να μείνεις, στη δικιά μας πορεία. Τα κορίτσια στην πόλη και είμαι η Κατερίνα Πεφτίτση.
5: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και θέλω να σου πω ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker μόνο με πάρα πολύ απλούς, με πολύ απλά βήματα. Στείλε μήνυμα στο Viber στο Mad Radio 106,2 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και έτσι μπαίνει στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Έχουμε τη Madame Zaira, ναι, καλά άκουσε, η Κάτια δηλαδή είναι αυτή, σου λέει το μέλλον σου. Μόνο μια κάρτα με τα ταρότ της. Αρκεί να στείλει μήνυμα στο Viber που σου είπα πριν λίγο, 6936 646 656, γράψει τη λέξη ταρό και εμεί θα σε πάρουμε για να μάθει το μέλλον σου.
5: Και όπω είπε και η Κατερίνα, ρε παιδιά, το καλό το πράγμα αργεί να γίνει, έτσι λένε όλοι, σωστά. Εσύ λοιπόν εμπιστεύεσαι εύκολα τους ανθρώπους ή θέλεις χρόνο για να το καταφέρεις? Μπορείς λοιπόν να ανοίξεις και εσύ την καρδιά σου μαζί μας και να μας πεις. Και προς το τέλος της εκπομπής φυσικά θα έχουμε την φράση που θα σε συντροφεύει για όλη την ημέρα. Μην το χάσεις, είναι τροφή για σκέψη.

στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να έχετε ξεκινήσει όμορφα την ημέρα σας με τον καφέ σας, τη θετική σας ενέργεια. Και ό,τι θέλετε να πετύχετε σήμερα, να το πετύχετε. Κάντε manifest, πιστέψτε στον εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μιας που μιλάμε για τα MAD και για το MAD.gr, γιατί τώρα είναι η ώρα για το...
2: MAD.gr.
1: Ακριβώς, θέλω να σας πω για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται, παιδιά, στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον Θέμη Γιοργαντά. Τετάρτη λοιπόν 1 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, παιδιά, μην το χάσετε.
0: Μην το χάσετε.
1: Αποκλειστικά στο Mega. Θα ακούτε και κάπου εκεί τη φωνή μου, νομίζω. Δηλαδή κάπου θα με ακούτε και εμένα.
0: Σίγουρα. Είσαι η φωνή.
1: Ναι, στείλτε τίποτα. Και τώρα, μιας που ανοίξαμε το Ευαγγέλιο και είμαστε στο mad.gr, θέλω να σας πω το εξής. Θέλω να σας πω αυτό τον φίλο σου, άμα τον ξέρεις, ρε παιδί μου, που πριν πεις πάμε διακοπές, έχει ήδη ανοίξει Excel, έχει συγκρίνει ακτοπλοϊκά, έχει βρει ξενοδοχείο με το πρωινό και ξέρει ποιος χρωστάει τι.
0: Αυτό είναι πρώην μου.
1: Ο πρώην σου.
0: Εγώ καιρός.
1: Εγώ καιρός αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω τι ζώδιο ήταν
0: αυτό. Εγώ καιρός.
1: Ωραία, γιατί σύμφωνα με το mad.gr. Αυτός λοιπόν είναι ο εγώκερος. Ο άνθρωπος που δεν πάει ταξίδι. Κάνει project management με θέα τη θάλασσα.
0: Ναι, αλλά δεν παλεύεται αυτό. Δεν παλεύεται. Να ξέρεις και τι ώρα πρέπει να αναπνεύσεις.
1: Δεν παλεύεται. Ο εγώκερος λοιπόν είναι ο επίσημος travel manager. Κλείνει εισιτήρια, δωμάτια, τραπέζια, ξαπλώστρες και πιθανότητα έχει και plan B αν πέσει μετεωρίτη σε ένα νησί. Έτσι. Σου τα έχει φτιάξει όλα. Ο εγώκερος ξανά. Δεν παίζεται, παιδιά, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Πριν η παρέα αποφασίσει αν θέλει να πάει Πάρο, Τίνο ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτός λοιπόν έχει φροντίσει να σου έχει το full πρόγραμμα όλο, το έχει ψάξει, έχει βρει τις καλύτερες τιμές και πού θα πας και γιατί θα πας και τι θα κάνεις κιόλας. Έτσι.
0: Μωρό,
1: δεν είναι στον αέρα.
0: Σου έχει βρει τι ώρα θα πάτε να φάτε, σου έχει κλείσει ήδη το τραπέζι, σου έχει πει τι θα κάνετε μετά.
3: Εμένα μου αρέσουν αυτοί.
1: Ναι, θέλει πρόγραμμα, παιδιά.
0: Θέλει
1: γιατί έτσι
0: και
1: λίγο
0: θερμητισμό.
3: Όχι, εμένα μου αρέσει το πρόγραμμα.
1: Νιώθει ασφάλεια, παιδιά.
3: Παιδιά,
1: μήπως έχεις κάτι σε εγώ καιρό.
3: Όχι, αλλά εμένα μου αρέσει το πρόγραμμα γιατί όταν πας σε ένα ξένο μέρος και πας κάπου διακοπές, θέλεις να δεις τα περισσότερα γιατί θα ξαναπάς σύντομα εκεί.
1: Σωστά.
3: Πέρα. Οπότε χρειάζεται ένα πρόγραμμα. Τι ώρα θα φας, πότε θα ξυπνήσεις, πότε θα σηκωθείς για να πας να δεις και τα μουσεία, να πας να δεις και τα μνημεία, να πας να δεις και τα. Δηλαδή, εγώ το θέλω το πρόγραμμά μου. Μ' αρέσει να είσαι εγώ.
0: Εγώ το θέλω όπως είναι τα bullets. Δηλαδή, θέλω να ξέρω ότι σήμερα έχω βάλει στόχο να δω 1, 2, 3, αλλά κατά τα άλλα υπάρχει και ο ελεύθερος χρόνος. Δεν θέλω να νιώθω ότι πήγα σχολική.
1: Παιδιά, μπορεί να φαίνεται αυστηρός, αλλά να ξέρετε, χάρη σε αυτόν δεν κοιμόμαστε σε παγκάκια άμα κάνουμε διακοπές.
0: Χάρη σε αυτόν δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Άντε καλέ, βλακίες να μας κλειστώ.
0: Ωραία.
3: Αμέσως τώρα θα ακούσουμε το Age of Desire και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας με το Group Therapy που έχουμε σήμερα αυτή την ερώτηση. Εμπιστεύεσαι εύκολα τους ανθρώπους ή θέλεις λίγο χρόνο? Στείλε μας το Viber να μας πεις 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου θα είμαστε μέχρι και τις 10. Έχει μείνει λίγο ακόμα. Ξέρω στεναχωριέσαι, αλλά μην στεναχωριέσαι τελείως. Γιατί κάθε μέρα εδώ είμαστε, ρε παιδί μου. Δεν μας χάνεις έτσι εύκολα. Ήρθαμε εδώ και ριζώσαμε για τα καλά. Και τώρα θέλουμε να σε ξεριζώσουμε την καρδιά, όχι να ριζώσουμε. Θέλουμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας όλοι μαζί παρέα. Οπότε να μας στείλετε και τα μήνυματά σας. Καλημέρα σε όσους μας έχουν στείλει. Δεν κατάγω το Vibe 100 τα κορίτσια, αλλά ξέρω και μου έχουν πει ότι μας έχουν στείλει πάρα πολλά άτομα. Καλημέρα και στο TikTok. Και τώρα είναι η ώρα για το Group Therapy.
1: Στο οποίο, παιδιά, σήμερα θα συζητήσουμε για το αν εμπιστευόμαστε εύκολα τους ανθρώπους ή αν χρειαζόμαστε χρόνο. Εγώ θα σας πω ότι γενικά εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια, γιατί αν δεν μου κάνεις κάτι κακό, δεν υπάρχει λόγος να μην σε εμπιστευτώ. Αλλά αντίστοιχα, έχω φάει και τα μούτρα μου κολλήγιες φορές. Βέβαια, τους ανθρώπους αυτούς δεν τους έχω στη ζωή μου. Αλλά, ας πούμε, μου έχει τύχει μέχρι και να ανοίξω το σπίτι μου σε μία φίλη μου, να μπει μέσα, να τη φιλοξενήσω, γιατί δεν είχε που να μείνει. Και ξαφνικά δεν είχα να πληρώσω ούτε το δάνειο, ούτε το ενίκιο.
0: Σου έκλεψε λεφτά.
1: Παιδιά μου έπαιρνε τα λεφτά μου.
0: Αχ, παιδιά, το έχω πάθει.
1: Και τα βάζε στο μανίκι τη κιόλα.
0: Το έχω πάθει. Είχα τα λεφτά τη μαμά μου και πήγαινε συνέχεια και αγόριζε πράγματα. Και λέω, πού τα βρίσκω για τα λεφτά, ρε φίλε. Και η μαμά μου μετά ανακάλυψε ότι έλειπαν τα λεφτά από το πορτοφόλι της.
1: Μια χαρά.

0: έχουν φάει λεφτά, μου έχουν φάει ψυχική, πώς το λένε αυτό, και χρόνο μου έχουν φάει πάρα πολύ. Γιατί και εγώ βασικά εμπιστεύομαι τυφλά, χωρίς να σκεφτώ τίποτα, απλά ανοίγω σπίτι, δίνω πράγματα, το βάζω τον άλλον στη ζωή μου.
1: Βρήκαμε
0: κανονικότατα.
1: Ένα κοινό μας.
0: Και
1: μπράβο,
0: με τον νόμο, έτσι μπάτε σκύλια λέστε, χωρίς να τον επεξεργαστώ και καθόλου. Και μετά την πατάω προφανώς, γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω στα 34, παρακαλώ, είναι ότι.
1: Κάθε μήνα ανεβαίνεις εσύ.
0: Όχι, 34.
1: Τόσο καιρό έλεγες 30, 33, μετά 33, τώρα 34.
0: 33, κάθε μήνα μεγαλώνεις. Λογικό δεν είναι. Και τώρα έχω γίνει 34. Λοιπόν, στα 34 μου αυτό που έχω καταλάβει είναι το εξής. Δεν πρέπει, παιδιά, να εμπιστεύεστε ούτε το δεξί σας χέρι.
1: Σκιάσεις,
0: γιατί έτσι πώς θα γυρίσεις, μπορεί να γυρίσει και να σε ρίξει καμιά ανάποδη. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ αυτό λοιπόν που έχω καταλάβει στα 28 μου είναι ότι σε λίγο έρχεται η Madame Ζαΐρα και έχω καταλάβει ότι τα ταρό λένε όντως το μέλλον. Μπορούν όντως να διαβαστούν.
2: Πριν πεις για το μέλλον, να σου πω ότι στο TikTok γράφουν: η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται, αφαιρείται. Να πούμε και τι μας γράφουν στα μηνύματα. Και σε αυτά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συντονιστούμε λίγο, γιατί αν θέλετε να μάθετε το μέλλον σας, αν έχετε μία ερώτηση που σας καίει, στείλτε τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και η Κάτια θα σου ρίξει μια κάρτα ταρό.
1: Χαλιά!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Με τέτοιες μουσικές εδώ, με τόση ενέργεια, πώς να μην ξυπνήσεις. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2.
1: Εγώ όμως σου έχω κάτι άλλο που, εντάξει, ελπίζω να μην μου πας εκεί πέρα κοιμισμένος. Αλλά ακόμα κι αν είσαι κουρασμένος από τη δουλειά, αν δουλεύεις Σάββατο, πρέπει να πας και σίγουρα θα είσαι
2: αλλού.
1: Σε πολύ χορευτική διάθεση. Όχι, ελπίζω να μην είσαι κοιμισμένος, λέω. Λοιπόν,
2: ναι, και θα σε ξυπνήσουν άμα πάει κοιμισμένος.
1: Σίγουρα. Σου μιλάω για το Release Athens, παιδιά, στις 11 Ιουλίου, Σάββατο δηλαδή, οπότε γι' αυτό ελπίζω να μην δουλεύετε, στην πλατεία Νέρου,

0: μπορείτε να ζήσετε μια πάρα πολύ όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Γιατί έτσι έχει έρθει τώρα το καλοκαίρι, έχει ζεστάνει ο καιρός, περνάμε όλοι ωραία, δεν κοιμόμαστε τα Σάββατα. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο releaseathens.gr. Γιατί έρχεται, παιδιά, έρχονται οι Thievery Corporation, Whalers και Μπαλτούς. Τι είναι αυτό? Είναι συγκροτήματα οι οποίοι θα σας ξεσηκώσουν πάρα πάρα πολύ. Και φυσικά ο χορηγός επικοινωνίας είναι το MAD Radio 106,2 και το MAD.
1: Ακριβώς. Κάτι άλλο που θα σας ξυπνήσει επίσης, παιδιά, είναι τα νέα. Οπότε πάμε να συνδεθούμε για τα τελευταία νέα με το Newsbomb. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας, είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο Σκοπιανό. Το υγρό Blue Star της αστυνομίας ήταν αυτό που οδήγησε στην εξιχνίαση του εγκλήματος, καθώς αποκάλυψε όσα ο κατηγορούμενος είχε προσπαθήσει να καθαρίσει και να εξαφανίσει. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελβετία. Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα γίνει υπό την υποπτία Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή Ιράν, Ηνωμένων Πολιτείων, Πακιστάν και Κατάρ. Πήγαμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στο Λίβανο, λέει η Τεχεράνη. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, έως στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ενώ υποχωρούν σημαντικά οι άνεμοι. Καύσωνος ως πρώτων πυλών στα Βαλκάνια τις επόμενες ημέρες, ωστόσο η Ελλάδα δεν βρίσκεται στον πυρήνα της θερμής εισβολής. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φωτεινό διάρρη. Είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
4: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολο Ηρακλείου, Λεωφόρο Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολο. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: συνεχίσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
6: Τρεις εργένιδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είναι η αγαπημένη μου στιγμή γιατί έχουμε την Madame Zaira που λέει το μέλλον στον κόσμο. Το ό,τι θέλει, πραγματικά, ό,τι ερώτηση και να κάνει, μπορεί να τα βγάλει τα.
1: Και είμαι εδώ πέρα κοντά σας η Madame Zaira. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχω τραβήξει ήδη μία τυχερή κάρτα. Δεν ξέρω αν την ακούτε.
0: Την ακούμε.
1: Αλλά θέλω να δω και ποιος είναι στη γραμμή μας.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλέ.
2: Ναι. Ποιος είναι?
0: Hello. Φάντασμα.
2: Όχι. Hello. Δεν ακούει τίποτα.
1: Hello.
2: Έχουμε ακροατή.
1: Έχουμε, αλλά κάτι δεν ακούγεται τώρα. Τι είναι, ναι. Τέλος πάντων, εγώ θα ξεκινήσω να σας κάνω μια ανάλυση για την κάρτα μέχρι να μας απαντήσει ο ακροατής μας.
2: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι μας έχει τύχει ο υπότης των Pentacles, δηλαδή των 5α. Τι είναι αυτός ο υπότης? Αυτός ο υπότης ουσιαστικά κοιτάζει μια συγκεκριμένη πορεία, το βλέπουμε καθαρά εδώ πέρα, mm-hmm. και έχει το χρήμα. Δηλαδή έχει αποφασίσει ότι θα πάρει μια συγκεκριμένη ροή για να πάει κάπου. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο αυτό που θέλει να κάνει. Έχει θέσει τους στόχους του, έχει βρει τον τρόπο να το κάνει και σιγά σιγά το ακολουθεί σαν ένα πλάνο.
2: Ο ακροατής τα ακούει όλα αυτά.
0: Λογικά.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μας απαντάει.
2: Αλλά μας ακούει σίγουρα, παιδιά, γιατί μου στέλνει εδώ πέρα στο TikTok. Ναι, ότι τα ακούει όλα.
1: Τα ακούει, θέλει να μας πει την ερώτηση μέσω στο TikTok. Ναι. Έστω για να ξέρεις ότι απαντάω.
2: Για δώσε την ερώτηση μέσω του TikTok, έστω.
1: Ναι, έχω μία εικόνα.
2: Είναι η Βίκη. Που λέει ναι, τα ακούω. Κάτι έχει γίνει στη σύνδεση, να ξέρεις, Βίκη, και δεν σε ακούμε εμείς.
0: Είναι και
2: αέρα.
0: Μακριά, είναι στην Αθήνα. Που μπορεί να βρίσκεται μακριά.
2: Με λένε Βίκη και είμαι από τη Σουηδία, γι' αυτό μάλλον έχουμε θέμα με τη σύνδεση. Yes. Κάνε μας την ερώτηση όμως που θέλεις, γιατί μόλις σου είπε η
1: Μαντάμ Ζαΐρα. Ναι, για να μπορώ να τα πω πιο συγκεκριμένα.
2: Να
1: σε ακούει. Τι βρήκαμε.
2: Ναι,
1: καλημέρα.
3: Μισό λεπτάκι να χαμηλώσω το ραδιόφωνο.
2: Ωραία.
1: Καλημέρα, Βίκη.
3: Καλημέρα, κορίτσια όμορφα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, η ερώτησή μου ήταν αν θα είχα κάποια ωραία πρόταση από τον σύντροφό μου αυτό το καλοκαίρι.
1: Τότε να σου πω ότι η κάρτα αυτή θα έχει διαφορετική ερμηνεία, γιατί εγώ την έριξα λίγο γενικά, γιατί δεν ήξερα ακριβώς την ερώτηση που θέλεις να κάνεις. Από την στιγμή λοιπόν που μιλάμε για κάτι ερωτικό, έχει βάλει στόχο κάτι αυτός ο σύντροφος, να ξέρεις, και πηγαίνει με μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή κάπως έχει προγραμματίσει το τι θέλει να συμβεί στην ζωή του και στη μεταξύ σας σχέση.
3: Ωραία, λοιπόν.
1: Πιστεύεις θα έχεις τέτοια πρόταση γάμου?
2: Σήμερα. Ελπίζω να μας ακούει ο σύντροφος. Και άμα μας ακούει, δεν έχει πάρει και το μήνυμα.
1: Εγώ ελπίζω να μας καλέσετε στον γάμο σας.
3: Ναι.
1: Μην ρίχνουμε τσάμπα τα εδώ πέρα.
2: Μήπως να γίνει η πρόταση από εμάς, να μας πει ο σύντροφος εδώ πέρα να επικοινωνήσει μαζί και να σε πάρουμε μια μέρα έτσι ξαφνικά που δεν το περιμένεις και να το κάνουμε εμείς on air.
1: Βίκη από την Σουηδία, δέχεσαι να με παντρευτεί?
3: Έτσι. Ακριβώς.
0: Και ξέρει ότι μας ακούς καθημερινά, οπότε θα ήταν και η καλύτερη έκπληξη.
3: Εννοείται.
1: Εντάξει, θα θέλει η γυναίκα να τον δει να, έστω να, άντε να μην γονατίσει, έστω να βγάλει ένα δαχτυλίδι. Λοιπόν, Βίκη, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίστηκες στην παρέα μας. Φιλάκια πολλά.
3: Φιλάκια, καλημέρα.
2: Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα από ό,τι καταλάβατε. Έχουμε από προτάσεις γάμου μέχρι καταπληκτικά τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, και τα λέμε κι εμείς σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, παιδιά. Και τώρα θα σας δώσουμε πληροφορίες για ένα ψάρι το οποίο έχει έρθει το τελευταίο χρόνο, μη σας πω, στην Ελλάδα, σε τόσο μεγάλη
1: ποσότητα.
0: Ναι, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
1: Θα μπορούσε να ήταν το viral τέτοιο της ημέρας,
2: ναι,
1: γενικά, να ξέρεις.
2: Σίγουρα. Δεν ήξερα πού να το βάλω. Να ξέρω,
0: σίγουρα, παιδιά, έχει γίνει γενικά κακός χαμός, γιατί είναι και επικίνδυνο και δεν βρίσκουν τρόπο να το κάπως εξοντώσουν, γιατί δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Μας καταστρέφει τις θάλασσες. Φυσικά σας μιλάμε για τον λαγοκέφαλο, που σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι όλοι έχουμε δει το βίντεο που δείχνει μια υπέροχη θάλασσα, παίζει ήρεμη μουσική, είναι καταπληκτικό για κολύμπι και όλοι γράφουν αυτό και να τον δαγκώσει λαγοκέφαλος.
2: Ωραία. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν μπήκε στη Μεσόγειο σαν τουρίστας και κατέληξε να φέρεται σαν ιδιοκτήτης της Μεσογείου. Άστο. Τρώει τα πάντα, σκίζει δίχτυα, δαγκώνει την μπροστά του και γεμίζει ελληνικές θάλασσες, λες και πληρώνει και ένθια. Αν υπήρχε βραβείο ανεπιθυμητού επισκέπτη, σίγουρα το έπαιρνε αυτό ο λαγοκέφαλος. Θα σας πω τώρα όμως κάτι πιο σημαντικό, ότι αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος, τι πρέπει να κάνετε. Το δάγκωμα του λαγοκεφάλου δεν είναι τοξικό.
1: Μισό. Πριν μας πεις άμα μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, να πω κάτι.
2: Πες.
1: Γιατί να μας δαγκώσει, που πήγε, εγώ είδα, παιδιά, ένα βιντεάκι που ήταν ένας τύπος και έβαλε το χέρι του και λέει, α, τι γλυκούλη ψαράκι που το βλέπει εδώ μεταξύ με την αγκάνα εκεί πάνω μπροστά και πάει να βάλει το χέρι του,
2: ναι,
1: ρε παιδιά.
2: Είναι
1: δηλαδή,
2: παλιό βίντεο αυτό βέβαια, δεν
1: ξέρω. Είσαι χτυπημένος και έβαλε το χέρι σου, ας πούμε, στο
2: δεν
1: ψάρι,
2: ξέρω,
1: που έχει πυράγχα,
2: λοιπόν,
1: στρώει.
2: Άκου τώρα, λοιπόν.
0: Υπάρχουν και ανώμαλοι.
2: Έχει τα σαγόνια του που μοιάζουν σαράμφος, γι' αυτό σε πληγώνει. Λοιπόν, καθάρισε το άμεσα το τραύμα. Ξέπλυνε το πολύ καλά με άθυνο νερό και σαπούνι. Μην βάλει θαλασσινό νερό και όχι αντισηπτικά και τέτοια. Σταμάτησε την αιμορραγία, να ασκείτε συνεχή πίεση στο τραύμα με καθαρές γάζες, καθαρό πανί. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, να πάτε σε κανένα.
1: Αν έχει μείνει δάχτυλο.
2: Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, πολύ σημαντικό. Οι τραυματισμοί από λαγοκέφαλο μπορεί να είναι σοβαροί. Αν απευθύνεται άμεσα σε γιατρό ή κάποια μονάδα, μπορεί να χρειαστούν αντιτετανική προστασία και ράματα.
1: Θαλάσσιο escape.
2: Καλέστε βοήθεια για να βρίσκεστε σε απομακρυσμένη περιοχή, στο 166-112. Πάρετε τις πρώτες βοήθειες.
0: Βοήθεια!
2: Ναι, έτσι, σίγουρα θα μας ακούσουν. Περιμένετε την άφηξη εξειδικευμένης βοηθείας. Γενικότερα, μην τον καταναλώσετε. Έχει νευροτοξίνη. Δεν τον τρώμε. Επίσης,
1: είναι
2: χθες...
1: τοξικός, ρε παιδιά.
2: Είναι τοξικός ο.
1: Ο λαγοκέφαλος δεν θέλει παρέα. Είναι σαν τον πρώην μας ακριβώς. Αφήστε τον εκεί μόνο του.
2: Λοιπόν, άκου. Επίσης, ακούσαμε ότι πληρώνουν ανθρώπους για όσους περισσότερο του λαγοκέφαλους φέρει.
1: Η κυβέρνηση.
2: Κιλό, ναι, του δίνει και λεφτά.
1: Ναι, ναι, 4,38 ναι, ευρώ λαγοκέφαλος.
2: Μην βγείτε έξω με απόχυση να πιάνετε λαγοκέφαλους για να βγάλετε λεφτά. Μην το κάνετε. Οι ψαράδες απλά έχουν ένα έξτρα εισόδημα. Πλαρεύουν λαγοκέφαλους και τους δίνουν στην κυβέρνηση.
1: Ωραία. Ήρθε λοιπόν και η τελική πίστα βιντεοπαιχνιδιού. Κολυμπήστε στη θάλασσα. Κολυμπάμε στη θάλασσα.
2: Δεν κολυμπούσαμε, φοβόμουν.
1: Ναι, πραγματικά. Μας γιατί ήμασταν και εκεί κοντά στην Αίγινα που είχαν βρει ότι έχουν λαγοκέφαλους εκεί πέρα. Τώρα να βγαίνει και ένα καρχαριάκι, έρχονται και οι λαγοκέφαλοι. Τώρα σε λίγο που θα έρθουν και οι δεινόσαυροι, μια χαρά.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αναπνέει, βλέπει λαγοκέφαλο, σου πω εγώ τι κάνει. Βλέπει λαγοκέφαλο, παίρνει βαθιά αναπνοή, πνίγεσαι, τελείωσαν όλα.
1: Όλε.
0: Δεν πονάει κιόλα.
1: Ωραία. Δεν θα τον ενοχλήσει και έτσι. Και δεν θα έχει τουλάχιστον τραύμα. Τουλάχιστον τραύμα δεν θα έχει. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα σα δώσουμε μυστικά του highlighter. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
2: Για να μα ερωτευτεί ο λαγοκέφαλο.

0: Είναι εδώ πέρα και θα τελειώσουν σε λίγο όλο που δηλαδή τελειώνει η εκπομπή μας. Αλλά δεν πειράζει γιατί κάθε Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι σε αυτή την υπέροχη παρέα 7 με 10 το πρωί. Τώρα όμως πριν κλείσουμε έχουμε να σας ενημερώσουμε και για κάτι ακόμα.
1: Γιατί είναι η ώρα.
0: Γιατί είναι η ώρα. Beauty tip of the day by Troublemaker. Ακριβώς. Αν θέλεις λοιπόν λάμψη που θα δείχνει ακριβή και θα σε εντοπίζει και ο λαγοκέφαλος και οποιοδήποτε άλλο ψάρι θέλεις εκεί στη θάλασσα, πέσε μέσα στο glitter. Όχι, όχι, όχι. Το μυστικό είναι το κρεμόδες highlighter να μπαίνει στα σωστά σημεία και να δουλεύεται καλά με την επιδερμίδα. Το Plot Twist Cream Highlighter λοιπόν είναι multi-use κρεμόδες highlighter με πουδρένιο φινίρισμα που λιώνει κυριολεκτικά πάνω στο δέρμα και αφήνει αυτό το φωτεινό λίο αποτέλεσμα σαν glass skin. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για το τελευταίο, δηλαδή το πιο viral beauty tip είναι το glass skin, οπότε εδώ σε έχω. Η δίχρωμη σύνθεσή του αναμειγνύεται και δίνει διακριτική λάμψη χωρίς να βαραίνει ή να δείχνει υπερβολική. Και εδώ έχω να σου πω και το hack των beauty gurus. Βάλε ελάχιστη ποσότητα στα ψηλά σημεία του προσώπου, ζυγωματικά, το κόκαλο εδώ πέρα δηλαδή, στο φρύδι από κάτω, στη μύτη, στο τόξο των χιλιών και μετά πίεσε το απαλά με τα δάχτυλα ή με ένα σφουγγαράκι αντί να το τρίψεις. Έτσι λοιπόν η λάμψη γίνεται ένα με την επιδερμίδα και δεν κάθεται από πάνω σαν στρώση προϊόντος, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Και για extra glow trick ανέμιξε λίγο από το Plot Twist Cream Highlight με την ενυδατική ή το foundation σου για πιο φωτεινό, fresh και glass skin αποτέλεσμα.
2: Από το βάζεις σε όλο το πρόσωπο.
0: Ακριβώς.
2: Το κάνω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η λάμψη μπαίνει παντού, αλλά με Plot Twist φαίνεται φυσική.
2: Ωραίο, έξυπνο.
0: Ναι, ναι. Και φυσικά λοιπόν μην ξεχνάτε σε αυτό το σημείο ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Troublemaker και έτσι λοιπόν θα μπείτε απλά στην κλήρωση. Τόσο απλά.
2: Τέλεια. Σε πολύ λίγο θα σου δώσουμε και τη φράση που θα συνοδεύει για όλη την ημέρα, οπότε μην πας πουθενά.
3: Mad Radio 106,2.
4: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Με ξέρεις πια, καλά.
4: Σχεδόν σε περιμένω. Αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
5: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
4: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
5: Ό,τι καλό θες εσύ.
6: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει.
11: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή μου.
8: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
12: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.

0: Ζόρντι. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Γίνε κομμάτι του.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είναι η πιο όμορφη ημέρα σήμερα, παιδιά. Να σας έχουμε μεταφέρει την καλύτερότερη ενέργεια για να βγάλετε την ημέρα καθαρή. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το ξέρω, στεναχωριέστε. Δεν πειράζει όμως. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. 7 με 10 το πρωί. Γιατί ήρθε η ώρα για το Quote of the
1: Day. Κάθε μέρα μπορεί να μην είναι μια καλή ημέρα, αλλά σε κάθε μέρα υπάρχουν όμορφα πράγματα.
0: Σχήμα κύκλου κάναμε. Και εσύ με αυτό το quote ξεκίνησες, Κατερίνα μου.
1: Κάπως
0: και εσύ με αυτό
1: έτσι
0: το quote κλείνεις.
1: Ακριβώς.
0: Άρα αυτό που κρατάμε, αισθάνομαι, είναι ότι τα πάντα μπορούμε να τα καθορίσουμε. Δηλαδή μπορούμε εμείς να φτιάξουμε την ημέρα μας, εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις μας και εμείς να είμαστε η θετική ενέργεια που χρειαζόμαστε για να περάσουμε καταπληκτικά. Και με αυτό λοιπόν σας αφήνουμε, τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία, να δώσουμε χαιρετίσματα και στον καπτανίκο μας, ο οποίος δεν μας έχει ακούσει μάλλον ποτέ εκεί που πλέει μακριά, αλλά δεν πειράζει. Είναι το σήμα καταπληθέντου κλεισίματος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα λοιπόν, Καπτανίκο, να πλέτε. Καλά, κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα
1: Ντουράν. Ντουράν,
0: τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπως είπαμε, 7 με 10 το πρωί.
1: Όμως μέχρι να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με το Πέντρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Οπότε να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάω.
1: Φιλούμπες σας.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο με ρόχαλα στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1. Άλλο ένα πρωινό γεμάτο με πραγματικά τα πάντα όλα. Δεν ξέρω πώς θα χωρέσουν όλα αυτά σε ένα μικρό γλυκό ραδιοφωνικό τρίωρο.

30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Εδώ είμαστε και σήμερα το πρωί Τρίτης. Η Δευτέρα έφυγε, αλλά το energy ίσως είναι ακόμα σε low battery. Εγώ σε νιώθω απόλυτα, να ξέρεις. Το να πρέπει να μπεις σε quick catch-up meetings πρωί-πρωί είναι απλά cringe. Μην αφήσεις τα red flags του γραφείου και τις απαιτήσεις των άλλων να σου χαλάσουν το vibe. Κάνε skip την άσκοπη γκρίνια, πάρε τον παγωμένο καφέ σου, βάλε τα όρια σου και κάνε τη μέρα δική σου. Συνέχεια με Madonna και Sabrina Carpenter. Αυτό είναι το Bring Your Love στο Mad Radio 106,2.

να δείξει το έργο των γυναικών μηχανικών σε όλο τον κόσμο και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, που δεν το ήξερα, είναι μια σπάνια και σοβαρή μορφή επιληψίας που ξεκινά από την βρεφική ηλικία. Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1894 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος ανέλαβε τότε ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Το 1902 το όνομα Mercedes, ή Mercedes αν θέλετε, υιοθετείται πρώτη φορά ως εμπορική

0: των 6,2. Ακόμα δεν έχουμε συνελθεί από τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται τώρα στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστής. Ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο καταπληκτικός Θέμης Γεωργαντάς, την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Σε λίγο έρχεται και ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Mad Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή, που θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ασυλίας του βουλευτή. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο Σκοπιανό. Σκεφτόμουν ότι θα μπλέξω για μια τρελή την ώρα που τη σκότωνα, είπε ο δράστης κατά την ομολογία του αστυνομικού. Ο Λάρι, η γάτα της Βρετανικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας στο νούμερο 10 της Downing Street, έχει αποχαιρετήσει συνολικά 6 πρωθυπουργούς και αναμένεται να υποδεχθεί τον 7ο μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι». Ιδού η απορία. Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

106,2. Συνεχίζετε το SNF Νόστο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κεντρικό μήνυμα, επίκεντρο άνθρωπος, το φετινό SNF Νόστος. 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης γιορτάζουμε του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και μέχρι τις 28 του μήνα περισσότεροι από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, επαγγελματίες από όλα τα πεδία μοιράζονται ιστορίες, συζητούν επίκαιρα θέματα για να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Σήμερα θα κάνουμε focus σε ορισμένες από τις πολύ αναμενόμενες παραστάσεις που έρχονται τις επόμενες μέρες. Να σας πω ότι αύριο Τετάρτη σκηνική αναγνώριση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές cast ανάμεσα στους οποίους για πρώτη φορά σε ζωντανή παράσταση στην Ελλάδα ο αγαπημένος Όλιον, ο William Dafoe. Και ο πολύ δημοφιλής Jason Isaacs, γνωστός για τους ρόλους σε Harry Potter αλλά και The White Lotus. Την Παρασκευή ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Python, ο John Cleese, θα είναι μαζί για μια ειδική προβολή του The Holy Grail, υπότες ελεηνής τραπέζης και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Ενώ το Σάββατο η Νία Βαρντάλος θα μοιραστεί μαζί μυστικά για την δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας. Αν και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί, επιπλέον θέσεις θα διαταθούν την ημέρα της εκδήλωσης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε μην διστάσετε, αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι από τα παραπάνω, δεν χάνουμε εννοείται. Το Σάββατο, το βράδυ, η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα μετατραπεί σε ένα τελείωτο dance floor γεμάτο house, techno και ηλεκτρονικούς ήχους με το Up Late Party και ένα κορυφαίο line-up. Hi, Octave One, Ξένια Γκάλι, Ατέ και Σιώμα. Θα γίνει χαμός εκεί, θα είμαστε

0: 106,2. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Πάντα επιλέγουμε Hellenic Seaways για ταξίδι στα νησιά του Σαρονικού. Ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και με έκπτωση 20% στο εισιτήριο επιστροφής. Κάντε τώρα κράτηση στο hellenicseaways.gr στο 210-819-1900, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More Application. Σε όπως η θάλασσα. Κατέβασέ το τώρα. Να σου πω ότι την δεύτερη δική μας ώρα έχουμε διαγωνισμό. Μη σου πω να το κάνουμε την Τρίτη. Δεν ξέρω, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Θα το σκεφτώ, θα το συζητήσω εδώ με την ομάδα παραγωγής. Η δεύτερη, πάντως η Τρίτη δική μας ώρα, κληρώνουμε εισιτήριο από Πειραιά για Ερμιόνη και επιστροφή για δύο άτομα. Για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα από Hellenic Seaways και Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξε το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επιχειρηνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

επιλογές από το μουσικό σαν σήμερα. Λοιπόν, θα γυρίσω το χρόνο πίσω στο 1984. Οι Duran Duran ανεβαίνουν για πρώτη φορά στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 με το The Reflex, το απόλυτο 80's hit που πήγε νούμερο 1 και στην Αγγλία, βάζοντας φωτιά στα dance floors και τα ραδιόφωνα της εποχής. Θα πάμε πίσω στο 1990, ο τεράστιος Elton John καταφέρνει κάτι απίστευτο, σκοράρει το πρώτο του νούμερο 1 στην Αγγλία ως solo καλλιτέχνης με την τεράστια μπαλάντα Sacrifice, και λέω απίστευτο γιατί στην Αμερική είχε ήδη σαρώσει την κορυφή δεκάδες φορές όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Υπέροχος, απίστευτος πραγματικά. Φαντάζεσαι τώρα στο τρένο να δεις μπροστά στον Dave Grohl. Κλείνουμε με τα σημερινά γενέθλια 23 Ιουνίου. Το 1940 γεννιέται ο αρχικός μπασίστας των Beatles, ο Stuart Sutcliffe, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς το 1962. Το 1965 ο Paul Boneheads Arthur, συντηρητικό μέλος και κιθαρίστας στον Oasis, γεννήθηκε. Ενώ το 1975 η εξαιρετική Katie Tunstall. Εδώ ακούμε το πολύ αγαπημένο Suddenly I See, που μου αρέσει πολύ. Θα πάμε στο 1984, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Duffy είχε τα γενέθλιά της, γεννήθηκε σαν σήμερα. Χρόνια πολλά,

ύπνο σου 123, ακόμα μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία απλά τραγουδώντας. Από τις 5 μέχρι και τις 8, εκεί θα είναι η Αθηνά Κλίμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα έως 4 άτομα και να ζεις το δικό του karaoke moment. Μπες στο mad.gr να δεις όλες τις πληροφορίες. Εδώ στην Αθήνα θα έχουμε ραντεβού το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας προετοιμάζω.

0: 6,2 τηλεφωνικά σας δείχνει την αγάπη του το WhatsApp. Στη νέα αυτή εποχή που παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Πάμε να συνδεθούμε με αίθουσα σύνταξης newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι με υπέροχο Talk to You από Anotru και 54 Ultra.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή, που θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ασυλίας του βουλευτή. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο Σκοπιανό. Σκεφτόμουν ότι θα μπλέξω για μια τρελή την ώρα που τη σκότωνα, είπε ο δράστης κατά την ομολογία του αστυνομικού. Ο Λάρι, η γάτα της Βρετανικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας στο νούμερο 10 της Downing Street, έχει αποχαιρετήσει συνολικά 6 πρωθυπουργούς και αναμένεται να υποδεχθεί τον 7ο μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
3: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Map TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
5: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: καταπληκτικό είναι αυτό. Μπήκε στο στούντιο, παιδιά, το καλό επιστρέφει. Να σα πω ότι το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνει κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνει πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία, ανακύκλωσε και εσύ σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Γιατί το μήνυμα ζωντανεύει μέσα από το MAD, συντονίσου το MAD TV, το MAD Radio 106,2 και τα social μας και ακολούθησε την ευτυχία Χαραλαμπάκη. Έλα ρε παιδί μου να πεις ένα γεια. Έλα, είσαι το καλό.
1: Καλημέρα, το καλό επιστρέφει όντως.
0: Να το καλό επιστρέφει. Η ευτυχία λοιπόν και εγώ πρωταγωνιστούμε σε αυτά τα υπέροχα σποτάκια που θα δεις και εσύ και σου δίνουμε με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες και το καλό πραγματικά επιστρέφει σε όλους. Η Τάιλα με το Σανέλ έρχεται τώρα στο Mad Radio 106,2.

0: Τον 6,2 άκρος καλοκαιρινό, όπως θα θέλαμε να είναι και τα μεσημέρια μας. Δηλαδή, δεν με χαλάει καθόλου, ας πούμε, το μεσημέρι. Να πείτε αφοντικό, γεια σας. Κλείσαμε το γραφείο, πάμε όλη παραλία για βουτιές. Κερασμένα όλα από την εταιρεία. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες? Αν υπάρχουν κάπου, πείτε μου να στείλω βιογραφικό στο HR. Εδώ το WhatsApp, όπως κάθε πρωινό, μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο με WhatsApp Under 30. Blood
1: Radio. Γεια!
2: Yeah. Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

αποκλειστικά στο Mega. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου. Λεωφόρος Κνωσού 123. Host Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι, τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσες το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
2: Στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Καταπληκτικό. Επιστρέψαμε στην τρίτη δική

Zapp, Wiz Khalifa και Ty Dolla Sign και σε λίγο διαγωνισμός. Yeah, Mad Radio 102.

I Just Might, ένα τραγούδι για να σου φτιάξει πραγματικά τη διάθεση. Θα σου φτιάξω ακόμα περισσότερο, γιατί και τα ταξίδια μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση, όπως ένα τραγούδι. Μία προσφορά της Hellenic Seaways, τα ταξίδια του Σαρονικού. Από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρας, Πέτσες με αέρο high speed της Hellenic Seaways και έκπτωση 20% στα εισιτήρια επιστροφής. Κάνε τώρα κράτηση στο hellenicseaways.gr το 210-89-19-800, τον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή το νέο See More App. See όπως η θάλασσα. Κατέβασέ το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Έχουμε και διαγωνισμό, όπως σας είπα, δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Ερμιόνη και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2-6936-646-656, γράψε ονοματεπώνυμο και Hellenic Seaways και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής ανακοινώνω ένα τυχερό όνομα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο www.mad.gr. Calvin Harris, Clementine Douglas, είναι τώρα το Blessing στο Mad Radio 106,2.

στο πάρκο στρατού στο Βουδί. Ξανά κάτι είχαμε δει εκεί και είναι πολύ πολύ ωραίος χώρος και άνετος μεγάλος. Ό,τι πρέπει για κάτι τόσο μεγάλο όπως αυτό που έρχεται το Σάββατο. Χαμός γενικά το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Εντάξει, την Κυριακή μπορούμε να πάμε για βουτιά στην παραλία. Άντε, εντάξει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York είναι on tour. Σε περιμένει το Σάββατο. Α, να, θα

Maybelline New York και να απολαύσετε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μουτζουρώνει. Για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς, exclusive beauty activations, glam moments και το πιο iconic beauty stop. Αυτά σε περιμένουν. Ό,τι πρέπει, κορίτσια, να είστε πανέτοιμες για τα events του Σαββατοκύριακου. Somber, αυτό είναι το 12 to 12 και ακούγεται πολύ πολύ δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχονται και οι Coldplay. Εσείς συνεχίζετε

0: Υπέροχος Terry Swims, Mr. Know It All στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έχω Spotify Global Chart νούμερο 1 να ακούσουμε τραγούδι υπέροχο. Επίσης έχουμε να κάνουμε την κλήρωση για το ταξίδι με Hellenic Seaways μετεπιστροφής. Εδώ πάντα το WhatsApp μπαίνει σε νέα εποχή, παρουσιάζει το νέο WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να ζουν όλα πολύ περισσότερο. Ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Από εκεί θα πάρει το δρόμο για την Βουλή που θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ασυλίας του βουλευτή. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο Σκοπιανό. Σκεφτόμουν ότι θα μπλέξω για μια τρελή την ώρα που τη σκότωνα. Υποδράστης κατά νομολογία του αστυνομικού. Ο Λάρι, η γάτα της Βρετανικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας στο νούμερο 10 της Downing Street, έχει αποχαιρετήσει συνολικά 6 πρωθυπουργούς και αναμένεται να υποδεχθεί τον 7ο μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
13: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θεμείο Εργατά και το After Dark.
3: Δεν το περίμενες.
4: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
3: Ό,τι κράζεις το loser.
2: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
5: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
3: Ναι.
4: Είναι ειλικρινής.
3: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
4: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
2: After Dark.
3: Φιλάκια πολλά.
2: Με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Καράγκα.
1: Spotify Chart νούμερο 1.
0: Και αν νομίζετε ότι στην κορυφή θα βρούμε κάποια νέα σημερινή κυκλοφορία, γελιέστε γιατί σήμερα γράφεται ξανά ιστορία. Μία ακόμα εβδομάδα στο απόλυτο νούμερο 1 του πλανήτη βρίσκεται ο βασιλιάς της pop, ο Michael Jackson, με το θρυλικό Billie Jean, 43 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Γιατί πατάμε ξανά play ασταμάτητα λόγω της ταινίας. Το καταλαβαίνετε βεβαίως. Η ταινία που έχει σπάσει τα ταμεία παγκόσμια, έχει ξεπεράσει και τον Bohemian Rhapsody, έχει γίνει επίσημα η πιο εμπορική μουσική βιογραφία όλων των εποχών, με εισπράξεις που πραγματικά ζαλίζουν. Είναι ο Michael Jackson, είναι το Billie Jean και ακούγεται δυνατά στο Spotify.

εμπορικό ή την γραμματεία του Mad Radio 106,2. Υπέροχο ταξίδι από Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Και εσείς αν θέλετε μπορείτε να κάνετε κράτη στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seamore Application, Sea όπως η θάλασσα. Μπορείτε τώρα να το κατεβάσετε από Πειραιά για Αίγιο, Εγκύστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways. Σε λίγο έρχεται αυτό το υπέροχο ξανθό κορίτσι με το γλυκοπονηρό χαμόγελο. Γλυκοπονηρό είναι το χαμόγελο σήμερα. Κάτι γίνεται. Κάτι σας ετοιμάζει. Δεν ξέρω, έχει εκπλήξεις. Κάτι γίνεται. Θα το ανακαλύψετε στο ραδιοφωνικό αέρα εδώ του Mad Radio 106,2. Αντιγόνη Βιντιάδη για τις επόμενες 3 ώρες.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θελογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: Ιου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτήριων more.com.
1: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο ήχος του σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Mad μεσημερά και εδώ είμαστε, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πού είστε? Είστε στην κίνηση, στη δουλειά? Είστε έξω στο γυμναστήριο? Περπατάτε στη ζέστη, την καρκαήλα? Εγώ θα σας κάνω παρέα και θα σας δώσω και πολλά πολλά δώρα. Σε πολύ λίγο έρχονται εισιτήρια. Δεν σου λέω για πού, δεν σου λέω με τι, σου λέω μόνο να μείνεις συντονισμένος. Πάμε να ξεκινήσουμε με μελωδία.

Σου είπα ότι ξεκινάμε με τα ωραία μας μεσημεράκι και θέλω να σου φτιάξω τη διάθεση. Κάθε καλοκαίρι θέλω να ξέρεις ότι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Blue Star Ferries είναι η σταθερά στο ταξίδι και είναι η σταθερά στο ότι εμείς θα σας το προσφέρουμε με αγάπη και θα σας το κάνουμε δώρο. Έχουμε λοιπόν διαγωνισμό, δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Τίνο και επιστροφή. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, όπως και κάθε μέρα, θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Blue Star Ferries. Και καλό ταξίδι!

Ήρθε η ώρα των προβλέψεων, ήρθε η ώρα των ζωδίων, οπότε τέντωσε τα αυτιά σου και άκου. Οι δίδυμοι βρίσκονται στο επίκεντρο των αστρολογικών αναταράξεων του μήνα. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις και προβλήματα στην επικοινωνία. Μηνύματα χάνονται, συζητήσεις οδηγούνται σε διέξοδο και σημαντικές αποφάσεις μοιάζουν πιο δύσκολες από ποτέ. Λιονταράκια μου, αν και ο Ιούλιος είναι ο μήνας των γενεθλίων σας, δεν θα νιώσετε ότι το σύμπαν σας χαρίζει απλόχερα εύνοια. Δεν μ' αρέσουν αυτά, γιατί η Πανσέληνος των Υδροχών στις 29 Ιουλίου φωτίζει τις σχέσεις σας και φέρνει στην επιφάνεια θέματα που είχαν μείνει κρυμμένα ή παραμελημένα. Ο Αιγόκερος φαίνεται να είναι ένα από τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τον ανάδρομο Κρόνο. Από τα τέλη Ιουλίου, παλιές ευθύνες και εκκρεμότητες επιστρέφουν στο προσκήνιο, απαιτώντας χρόνο και ενέργεια. Δεν μου αρέσουν αυτά, αλλά τέλος πάντων, αύριο ελπίζω τα ζώδια να είναι λίγο πιο ελπιδοφόρα. New Religion έρχεται και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Moves Like Jagger. Ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Ήρθε η ώρα να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή που θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ασυλίας του βουλευτή. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο Σκοπιανό. Σκεφτόμουν ότι θα μπλέξω για μια τρελή την ώρα που τη σκότωνα. Υποδράστης κατά την ομολογία του αστυνομικούς. Ο Λάρι, η γάτα της Βρετανικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας στο νούμερο 10 της Downing Street, έχει αποχαιρετήσει συνολικά 6 πρωθυπουργούς και αναμένεται να υποδεχθεί τον 7ο μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Άρτα Φέαρ. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
15: Δεν το περίμενες?
16: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
15: Ότι κράζεις το λούζε.
14: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
17: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
15: Ναι.
16: Είμαι ειλικρινής.
15: Ο Φίλιππος slash FY είναι πολύ καλό στο...
16: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
14: After Dark.
15: Φιλάκια πολλά.
14: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
18: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Gone, gone, gone. Έτσι θα πούμε gone, gone, gone και στον πονοκέφαλο, στην κούραση. Γιατί τι χρειάζεσαι το καλοκαίρι εκτός από διακοπές? Χρειάζεσαι να έχεις καθαρό μυαλό, να μην πονάει το κεφάλι σου, να μην νιώθεις κουρασμένος. Και αυτό συμβαίνει όταν είσαι αφυδατωμένος. Σου λείπει νερό, αλλά και το νερό δεν αρκεί πάντα. Ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Επιλέγεις ενυδάτωση με τα Almora, νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Elpen. Μην το ξεχνάς, το χρειαζόμαστε όλοι. Πάμε για Rain Dance και επιστρέφουμε. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Wet n Wild σου είπα φέρτο. Φέρτο. Mega Inky Lip Color. Το θέλω σαν τρελή. Ματ φινίρισμα, πλήρης κάλυψη, εντοχή στο νερό, κάτι χρώματα να τρελαίνεσαι. Είναι ένα υγρό lip cream μακράς διαρκείας με έντονο χρώμα, με πλούσια σύνθεση που προσφέρει και άψογο και λίο και ματ αποτέλεσμα. Και όλα αυτά με ένα μόνο swipe. Λοιπόν, τα προϊόντα της Wet n Wild τα βρίσκεται σε όλα τα φαρμακεία και σε καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr. Και το θέλω, γι' αυτό φέρτο μου.
1: Mad Radio 106,2.

αποκλειστικά στο Mega. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου. Λεωφόρος Κνωσού 123. Host Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: έχω
3: κάνει.
2: Δεν έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική, παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε στο Mad Μεσημεράκι. Αντιγόνη Βιντιάδη είναι στο μικρόφωνο και μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα. Στο 6936646656 που είναι το Viber μας, μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε και θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί το τι έρχεται ούτε μπορώ να σας το περιγράψω.
0: Mad Radio 106,2.

Όσο έχω εσάς, τότε εγώ θα είμαι καλά. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, θέλω να σου πω ότι το Σάββατο, 27 Ιουνίου, κατεβαίνουμε νότια, γιατί το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και σε περιμένει στα Hondo Center Καλλιθέας το Σάββατο 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5. Και θα έχουμε και μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται. Θα δοκιμάσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και θα ανακαλύψεις πόσο εύκολη μπορεί να είναι η αφαίρεση. Μόνο με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα και σε 3 δευτερόλεπτα. Έλα για ένα exclusive beauty activation και δώσε στο look σου το απόλυτο Festival Glow. Μην το χάσεις, Παπαουτέ έρχεται!

Love me like you do. Πάμε τώρα στα ωραία μας με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος. Το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έως τις 28 Ιουνίου λοιπόν το φετινό SNF Νόστος φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Σήμερα θα κάνουμε focus σε ορισμένες από τις πολύ αναμενόμενες παραστάσεις που έρχονται τις επόμενες μέρες. Αύριο, Τετάρτη, 24 Ιουνίου, σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές cast ανάμεσα στους οποίους για πρώτη φορά σε ζωντανή παράσταση στην Ελλάδα, ο αγαπημένος όλων μας William Dafoe, αλλά και ο πολύ δημοφιλής Jason Isaacs, γνωστός για τους ρόλους του σε Harry Potter και The White Lotus. Την Παρασκευή, ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των

0: Sexy love. Τώρα θέλω να σου πω ότι οι έρευνες λένε ότι για να αναπληρώσουμε περίπου μία ώρα χαμένου ύπνου μας παίρνει περίπου 4 μέρες. Εγώ τώρα σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου θα ξανανιώσω ξεκούραστη περί το 2065. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα δικό μου. Δεν ξέρω εσένα πόσο καιρό σου παίρνει και σε τι ηλικία έχεις μωρό. Οπότε καλή επιτυχία. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή που θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ασυλίας του βουλευτή. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο Σκοπιανό. Σκεφτόμουν ότι θα μπλέξω για μια τρελή την ώρα που τη σκότωνα. Υποδράστης κατά την ομολογία του αστυνομικούς. Ο Λάρι, η γάτα της Βρετανικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας στο νούμερο 10 της Downing Street, έχει αποχαιρετήσει συνολικά 6 πρωθυπουργούς και αναμένεται να υποδεχθεί τον 7ο μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: Πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

καλοκαίρι μύρισε και θέλεις διακοπές και θέλω και εγώ να πας διακοπές. Γι' αυτό έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Τίνο και επιστροφή. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσω το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr. Θέλω να θυμάσαι ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries και εννοείται πως μπορείς να ενημερωθείς για όλα τα δρομολόγια και τις προσφορές στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800 και στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. See όπως θάλασσα. Κατέβασέ το, στείλε μήνυμα, κέρδισε την Τίνο. Πάμε διακοπές.

0: Αχα, αχα. Ήρθε η ώρα και εσύ να απολαύσεις, αν δεν ήσουν από τους τυχερούς που ήσασταν μαζί μας στα Mad Video Music Awards 2026. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega. Τώρα ξέρεις τι θα κάνεις την επόμενη Τετάρτη.
1: Mad Radio 106,2.

0: Διάρη. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό Διάρη. Είναι ημιυπόγειο. Ευρύ χώρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
10: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Ζήσε το.
1: Νιώσε το.
0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Μάτ μεσημεράκι με την Αντιγόνη Βιντιάδη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε και μέχρι τις 4. Θέλω να σου πω ότι σήμερα η μέρα είναι όμορφη, δεν έχει τόση ζέστη, δεν έχει καθόλου κρύο και είναι μια ωραία καλοκαιρινή τριτούλα. Και εγώ θα την κάνω ακόμα πιο ωραία. Μείνε συντονισμένο στο τέλος της εκπομπής. Βγάζω νικητή για Τίνο. Οπότε είσαι που προλαβαίνεις να στείλεις στο Viber μας τα στοιχεία σου.
0: Mad Radio 6,2.

Σε αυτή την εκπομπή δεν έχω κάτι καλύτερο από το να μοιράζω λεφτά, δώρα, χαρά, ταξίδια. Τώρα άκου να δεις, το Karaoke Madness by Κοτσόβολο συνεχίζει και δίνει σε μία παρέα τις διακοπές της αξίας 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου πάρε μέρος στο πιο fun Karaoke Activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι ακριβώς όπως πρέπει. Στο κατάστημα Κοτσόβολο στο Ηράκλειο Κρήτης, ακόμη μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία απλά τραγουδώντας. Από τις 5 έως τις 8, εκεί θα είναι και η Αθηνά Κλίμη με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα του, μέχρι 4 άτομα και να ζήσει το δικό του Karaoke Moment. Μπες στο ma.gr να δεις όλες τις πληροφορίες και κάνε το σταυρό σου που δεν είμαι εκεί, γιατί θα ερχόμουν να τραγουδήσω και δεν το θες καθόλου. Turn the lights off, έρχεται τώρα.

Βάλε τα ωραία σου, τα δροσερά σου, τα καλοκαιρινά σου ρούχα. Bring your love και σήμερα από τις 6 το απόγευμα Art Affair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 λοιπόν, Moxie Athens City. Stay creative και όχι ordinary, γιατί έρχεται τώρα Alex Warren.

0: Εδώ είμαστε και θέλω να σου πω ότι το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Honda Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Honda Center Γλυφάδας 2 με 5. Οπότε εκεί που θα πας να κάνεις το μπάνιο σου πριν ή μετά πετάγεσαι, γιατί εκεί θα ανακαλύψεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος, ανάλαφρη αίσθηση και αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε 3 δευτερόλεπτα. Πόσο πιο απλό, πόσο πιο γρήγορο. Γυρνάς κουρασμένη, θες να κάνεις ένα τσουκ και να κοιμηθείς. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή που θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ασυλίας του βουλευτή. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο Σκοπιανό. Σκεφτόμουν ότι θα μπλέξω για μια τρελή την ώρα που τη σκότωνα. Υποδράστης κατά νομολογία του αστυνομικούς. Ο Λάρι, η γάτα της Βρετανικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας στο νούμερο 10 της Downing Street, έχει αποχαιρετήσει συνολικά 6 πρωθυπουργούς και αναμένεται να υποδεχθεί τον 7ο μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα

Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
0: Art Affair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
5: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Δεν το περίμενες.
7: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
6: Ό,τι κράζεις το loser.
5: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
8: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
6: Ναι.
7: Είναι ειλικρινής.
6: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
7: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
5: After Dark.
6: Φιλάκια πολλά.
5: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Running Up That Hill, Katie Bush, και το καλό επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, να ξέρεις ότι του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρούλι όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους. Αλληλούια! Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, Let Me Be και Nueva Yol, και επιστρέφουμε για να πούμε και τον νικητή για τα Blue Star Fairies που θα πάει Τίνο.

0: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, το πόσο μπορώ να το τραγουδήσω σε καραόκε, θα κάνω χαμό. Νουέβα Γιόλ λοιπόν ακούσαμε, Bad Bunny, και τώρα κάπου εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Σοπιάδου Αλεξάνδρα, η οποία θα πάει Τίνο.
1: Μπράβο Σοπιάδου Αλεξάνδρα, μπράβο!
0: Την πληρώνουμε έξτρα για να το κάνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ Φεϊβόκου. Η Φεϊβόκου ήρθε για να αναλάβει τα ηνία μέχρι και τις 6, όπου μετά θα έρθει η Κατερίνα Ψύχα και ο Πέτρος Τριανταφύλου με πολύ κέφι για να κάνουν μια εκπομπάουα μέχρι τις 9 και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας εδώ. Ματ μεσημεράκι, Αντιγόνη Βιντιάδη, κάθε μεσημέρι 1 με 4. Σας φιλώ και καλό απόγευμα. Ματ Radio.

0: βράδυ. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
12: Έτσι, μπράβο.
11: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιος σου μίλησε, εσέ?

0: δελτία.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
4: Οπα.
3: Σηκώθηκα.
4: Ναι.
3: Έφαγα.
4: Ναι.
3: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
4: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
2: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Για κάποιους είναι η ζωή τους όλοι. Hello, hello, Φεϊβόκου εδώ. Μέχρι τις 6 παρεΐτσα στο Mad Radio 106,2. Αν η εβδομάδα ήταν σειρά στο Netflix, τώρα είμαστε ακριβώς στο επεισόδιο που αρχίζει να έχει ενδιαφέρον. Ο καθένας δίνει τον τελευταίο του αγώνα, τουλάχιστον ο δικός μου. Τα project προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι επίγουσες εργασίες. Εμείς πάντα επιλέγουμε περισσότερο καλή διάθεση, περισσότερη μουσική και περισσότερο χαμόγελο. Μένεις μαζί μου γιατί το απόγευμα μόλις απέκτησε καλύτερο soundtrack. Καλή Τρίτη λοιπόν να έχουμε και σήμερα έχω να σου δώσω προσκλήσεις, αρώματα, όλα τα σουσού και όλα τα φρουφρού.
2: Mad Radio 106,2.

Somber 12 to 12. Ξέρεις τι άλλο κρατάει από τις 12 μέχρι τις 12. 24 ώρες δηλαδή. Η νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York, που σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τζουρώνει, παρακαλώ, για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και σε περιμένει αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5. Για να γνωρίσεις αυτή τη φανταστική μάσκαρα, Sky Tubes Tubing Mascara. Exclusive Beauty Activations, Glam Moments και το πιο iconic beauty stop σε περιμένουν. Από την άλλη, η μουσική δεν περιμένει ποτέ. Είναι πάντα εδώ, alert, να σου φτιάξει τη διάθεση. Αυτό κάνουμε κι εμείς 24/7 μέσα από το Mad Radio και το Tous 106,2.

Hide you, Cochine. Αν εσύ όμως δεν είσαι ο τύπος ο τροπαλός που κρύβεται, αλλά ίσα ίσα θες να εκδηλωθείς και θες να κερδίσεις και 2.000 ευρώ για σένα και την παρέα σου και τις διακοπές σας, το Karaoke Madness by Κοτσόβολος συνεχίζεται και δίνει αυτή τη δυνατότητα σε μία παρέα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Στο κατάστημα Κοτσόβολος στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κρονσού 123, ακόμα μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία, απλά τραγουδώντας. Από τις 5 έως 8 το απόγευμα, εκεί θα είναι η Αθηνά Κλίμη και ο δικός μας Γιάννης Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με παρέα έως 4 άτομα και ζήσει το δικό του καραόκε moment. Πες στο ma.gr να δεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν αυτόν τον διαγωνισμό και φυσικά όταν θα βρεθείς εκεί να πας να ανέβεις στη σκηνή, να τραγουδήσεις με θάρρος και τόλμη, γιατί 2.000 ευρώ για τις διακοπές σου, δεν τα λες και λίγα, όχι, you just might. You step-

0: Αν θες να ξαναζήσεις την ατμόσφαιρα των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, δεν έχεις παρά να συντονιστείς την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Mega. Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega με τους επικούς καλλιτέχνες, τα εκρηκτικά acts. Αν δεν ήσουν εκεί, θα έχεις την ευκαιρία να το δεις τηλεοπτικά όλο όπως ήταν. Και θέλω να σου πω επίσης ότι η τέχνη βγαίνει από το στούντιο, παιδιά, και ξέρετε που πάει? Στο Boxy Athens City. Και στο λέω τώρα για να προλάβεις, γιατί σήμερα στις 6 το απόγευμα, από τις 6, η συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών θα ανακαλύψει τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι εικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μία πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δρόμενο. Σήμερα, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, στα 265 Moxie Athens City, για να μείνουμε δημιουργικοί σε όλα αυτά τα άθλια που συμβαίνουν γύρω μας. Πάλι καλά που συμβαίνουν και αυτά και μας δείχνουν ότι υπάρχει και μία άλλη πραγματικότητα και όχι πολύ έξω από τη δική μας. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή, που θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ασυλίας του βουλευτή. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο Σκοπιανό. Σκεφτόμουν ότι θα μπλέξω για μια τρελή την ώρα που τη σκότωνα, είπε ο δράστης κατά την ομολογία του αστυνομικού. Ο Λάρι, η γάτα της Βρετανίας.

0: Αμερικής Πρωθυπουργικής Κατοικίας στο νούμερο 10 της Downing Street, έχει αποχαιρετήσει συνολικά 6 πρωθυπουργούς και αναμένεται να υποδεχθεί τον 7ο μετά την παρέτηση του Keir Starmer. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak αλλάζει ομάδα στο μεγαλύτερο trade των τελευταίων ετών στο NBA. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
2: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Και για πες, ωραίος ο καφές.
7: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
6: Δηλαδή,
7: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
8: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
11: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Mad Radio. Mad VMA

Ρύθμο. Να σου πω ότι εκεί έξω ο ρυθμός είναι κατακόκκινος. Το ποτάμι από μεταμόρφωση, μη σου πω και πιο πριν, για κάτσε να δω, γίνεται χαμός στην Κηφισίας, όχι ιδιαίτερα. Λοιπόν, από, ναι, από τη Δεκελίας και κάτω, Αχαρνές εκεί μέχρι το Εγάλαιο, πανικό στο ποτάμι, το κέντρο της Αθήνας πίζει, εκεί στο Χαλάνδρι, από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι είναι πυγμένα τα πράγματα. Όπως και να έχει όμως, όσο πήξιμο και αντρός, πρέπει να κάνεις το καλό για το περιβάλλον, γιατί στην τελική γυρίζει σε εμάς. Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό σαν μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Η Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, αλλά και ο Γιάννης Τουμπάνος, έχουν αναλάβει να σου δείξουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας. Αρκεί να συντονιστείς στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας.

0: Και κάπως έτσι πολύ χορευτικά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Πολύ γρήγορα η αλήθεια είναι. Πιο γρήγορα από η μπαταρία κινητού στο 5%. Εσύ μένεις εδώ με την καλύτερη διάθεση, με περισσότερο χαμόγελο, γιατί επιστρέφω την επόμενη ώρα όπου σε περιμένει διπλή πρόσκληση, παρακαλώ. Μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις. Δεν ξέρω, θα δω αν είσαι καλό παιδί. Μπορεί να σου δώσω περισσότερες. Αλλά και το άρωμα της Sabrina Carpenter, τα οποία και τα δύο θα τα δώσω στην επόμενη ώρα.
1: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
1: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
1: Λα λα λα λα λα λα.
2: Καλά, άστο καλύτερα.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Καλό

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα.

0: ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το επινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και η λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Ο καθένας όπως τη βρίσκει, Πέτρο μου. Εδώ είμαστε, Facebook, μέρος δεύτερο και τελευταίο, κατά το οποίο θα σου δώσω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της χρονιάς, η οποία ήταν sold out όλο το χειμώνα, στρακαστρούκες, αλλά και το νέο άρωμα της Sabrina Carpenter. Όλα αυτά έρχονται στην επόμενη ώρα, γι' αυτό μείνε εδώ. Πού? Εδώ καλέστο.
1: Radio 106,2.

moth to a flame. Καμιά φορά έτσι αισθάνονται οι γονείς όταν πρέπει να οργανώσουν την καθημερινότητα του παιδιού και από πάνω έρχεται και η ώρα των γενεθλίων. Και πρέπει να το οργανώσεις και αυτό. Να στείλεις προσκλήσεις, να κλείσεις το μέρος, να δεις τι θα παραγγείλεις, αν θα είναι πίτσα, αν θα είναι μπεργκεράκια, αν θα είναι κοτομπουκές, αν θα έχεις αναψυκτικά, αν θα έχεις φυσικούς χυμούς, αν θα έχεις φρούτα. Λοιπόν. Κι όμως, αυτό το βάρος υπάρχει κάποιος που μπορεί να το πάρει από πάνω σου, αγαπητέ συνάδελφε γονιέ. Και αυτό είναι τα Volta Fun Park. Είναι η απάντηση που ψάχνεις, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα, παιδιά. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, μασκότ, τα παιδιά σου να περάσουν τέλεια. Σε δύο σημεία παρακαλώ. Στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Και έτσι οργανώνεις το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου ξεκούραστα. Αν πλησιάζει το γενέθλιο και του δικού σου παιδιού, μπες στο voltafunpark.com, βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι τώρα.

Αχ, βρε Μαργαρίτα, τι μας έχεις κάνει. Η Σαμπρίνα όμως μας έχει κάνει. Αχ, τι μας έχει κάνει αυτό το κορίτσι. Και οι καρδιές. Και αν θες και εσύ όπως εκείνη να κάψεις καρδιές, δεν έχεις παρά να αποκτήσεις το νέο της άρωμα. Από τα πιο πολύ συζητημένα αρώματα της χρονιάς, το Sabrina Carpenter Fragrance έχει φτάσει αποκλειστικά στα Galerie de Beauté και ήδη γίνεται ανάρπαστο. Πέρασε από ένα κατάστημα, δοκίμασέ το και θα γίνει η νέα σου αιμονή. Φυσικά, εγώ αυτό θα στο δώσω δώρο. Τώρα, επιτόπου. Πώς? Πάρα πολύ απλά. Θα μου στείλεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2. 6936, 646, 656. Γράψε τη λέξη γκαλερί. Και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση για να δούμε ποιος τυχερός θα κερδίσει αυτό το άρωμα. 6936 646 656. Γράφεις τη λέξη γκαλερί και διεκδικείς το νέο άρωμα της Sabrina Carpenter. Μπράβο, έτσι. Να έρχονται τα μηνύματα, παρακαλώ. Να έρχονται. Ένα θα δώσω σήμερα. 6936 646 656 και περνάμε στον αγαπημένο μου Δράκουλα, τον Τέιμ Ιμπάλα.

0: Ροντόν, Στρομαέ, τι ωραίο κομμάτι, τι ρυθμικό, τι μελωδικό, τι χαμό κάνει. Σαν τις στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Οι αγαπημένες στρακαστρούκες, λοιπόν, η παράσταση που έγινε sold out και μόνο από στόμα σε στόμα, παίζεται ήδη 3 χρόνια και κάνει το πρώτο καλοκαιρινό της ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Στο πρώτο του θεατρικό έργο, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια και μαζί με τον Μάριο Κακουλή, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, δημιουργούν ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση, που ταράζει τα νερά του καθώς πρεπισμού. Αν θες, λοιπόν, να δεις κι εσύ πόσο έντεχνα το έχουν σκαρώσει όλο αυτό, δεν έχεις παρά να πάρεις τώρα τηλέφωνο εδώ στο MAD 2-10-66-65-669 και να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Τετάρτης 1η Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. 2-10-66-65-669, κερδίζεις διπλή πρόσκληση για τις στρακαστρούκες. Τετάρτη, φανταστική ημέρα, 1η Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Τι ωραία ευκαιρία να δεις αυτή τη μοναδική και πραγματικά πολύ εμπνευσμένη παράσταση. Έλα, σου δίνω το τηλέφωνο μία ακόμη φορά. 2-10-66-65-669. Εμείς συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εισαγγελέα και ανακριτή υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με τη συνοδεία αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας ελεξίσφαιρο γυλαίκο, οδηγήθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες. Πανεργατική απεργία αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου από τους εργαζόμενους σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισιτισμό, τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας και παιδείας. Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Παναγιώτα Βλαντή και τον Γιώργο Κιμούλη ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό με την αθώωση της γνωστής ηθοποιού από το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν δηλώσεις που είχε κάνει η Βλαντή το 2023 αναφερόμενες σε καταγγελίες περί κακοποιητικών συμπεριφορών του ηθοποιού και σκηνοθέτη προς συνεργάτες του. Αντιμέτωποι με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 θάνατοι από θερμοπληξία και πνιγμό με θερμοκρασίες που φτάνουν έως 44 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν πνιγεί 6

0: 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων νέων ατόμων, ενώ προσπαθούσαν να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Σύστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο ma.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Άρτα Φέαρ. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θεμείο Εργατά και το After Dark.
8: Δεν το περίμενες?
9: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
8: Ότι κράζεις το λούζες.
7: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
10: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
8: Ναι.
9: Είμαι ειλικρινής.
8: Ο Φίλιππος / FY είναι πολύ καλό στο...
9: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
7: After Dark.
8: Φιλάκια πολλά.
7: Με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Έλα παιδιά, έχουμε νικήτρια. Ποια κέρδισε λοιπόν το άρωμα της Sabrina Carpenter? Της Sabrina's, της Carpenter, της Μαραγκού. Λοιπόν, είναι η Βάσια Δρακοπούλου. Μπράβο το κορίτσι, συγχαρητήρια Βάσια μου. Ήταν η κλήρωση από δύο άτομα, ήταν ομόφωνη. Ποιον αριθμό πείτε ένα από το, από το 1 μέχρι το 38 που στείλατε. Και είπανε το 8. Μπράβο, συγχαρητήρια.

0: Θέλω να σου πω ότι αν δεν το είδες, δεν το έζησες ή αν θες να το ξαναζήσεις, αυτό το μοναδικό υπερθέαμα που ζήσαμε όλοι στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται 1η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγα. Φυσικά με παρουσιαστή τον μοναδικό Θέμη Γιωργαντά. Όλα θα τα ζήσουμε ξανά, τα εκρηκτικά acts, τις βραβεύσεις, τους επικούς καλλιτέχνες. Και θέλω να σου πω ένα ανεκδοτάκι για το τέλος, το οποίο βλέπω ότι κυκλοφορεί πάρα πολύ στο διαδίκτυο. Αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη όπως το Μέτσοβο, το Καρπενήσι. Θα δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός, ΛΑΓΟΠΕΚΕΠΕ, που μόνο και μόνο με τις επιδοτήσεις του θα δώσει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση για τις επόμενες εκλογές. Γεγονός. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στο Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, στο κέντρο της εβδομάδας. Για τις επόμενες 3 ώρες κοντά σου το Mad Drive με Κατερίνα Ψύχα και Πέτρο Τριανταφύλου. Ενώ για νανάκια θα σε βάλει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου από μένα μέχρι αύριο. Πολλά πολλά smooth smooth. Bye!
1: Mad Radio 106,2.

0: αποκλειστικά στο Mega. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

96,2. Summer Mood On. Mad Radio On. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Mad Radio 96,2.

0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Πήγα σιγά, έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αθέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αθέσμη, παίρνει την αθέσμη. Ξυπόλητη μου να πάω. Εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει την αθέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει. Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου. Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτριο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα και σήμερα εδώ, Τρίτη, μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα εδώ. Και σήμερα το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, και ένα δώρο για σένα.
0: Μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Dr. Αναστάσιος Παπαλαζάρου, με οδηγίες για σωστή και ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Κάθε Τρίτη, ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor, συνιδρυτής της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips.
1: Εδώ θα μάθεις πως θα καταλάβεις ότι δεν το πάει για σχέση ή φλερτ, αλλά σε πάει για friend zone.
0: Γνωρίζεις τα σημάδια.
1: Και γνωρίζω και θα στα πω.
0: Περιμένω με αγωνία, γιατί αυτό το friend zone δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο. Καθόλου.
0: Και έχω πολλές φίλες, Κατερίνα.

0: 6 απόγευμα Τρίτης. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας του Ιουνίου. Μια εβδομάδα που όλοι είναι ελεύθεροι από εξετάσεις σχολείων. Κάποιοι έχουν ακόμη μερικά μαθήματα για την εξεταστική, αλλά εντάξει, κάποιοι άλλοι βλέπουν έτσι να χνοφαίνεται το καλοκαίρι και οι διακοπές. Κάποιοι άλλοι συζητάνε για το τι θα κάνουν αυτόν τον Αύγουστο. Πού θα πάνε, με ποιους, με ποιες, με ποια παρέα. Και εμείς εδώ, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: 23 Ιουνίου και σήμερα, ανάμεσα σε αρκετές άλλες, είναι η Διεθνής Ημέρας Χειρών. Μια ημέρα που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 2010 για να αναδείξει χειρών, γιατί χείρα. Να αναδείξει τις δυσκολίες, τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια χείρες σε όλον τον κόσμο.
0: Εδώ δεν είχε γίνει μεγάλο θέμα αυτό με τις συντάξεις, με αυτό που εκείνο και τ' άλλο και ήταν παντρεμένες όλες, αλλά λέγανε ότι δεν.
1: Αυτό είναι μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Α, όχι, αυτό ήταν άλλο. Συγγνώμη. Ναι. Αυτό ήταν μη παντρεμένων θυγατέρων.
1: Ναι, το έχω. Μπερδεύτηκα. Το ακούω, αλλά έχω να σου πω ότι είναι τελείως διαφορετική τώρα η προσέγγιση εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: ανθρώπους που αλήθεια είναι σε ζώρι, δεν μιλάμε για αυτούς που είναι χείρες, εύθυμες και με χαρά, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Έτσι.
0: Συμφωνώ, ναι. Εγώ μαζί σου, εγώ τι πεις. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Αγγλία, από έναν Αγγλοϊνδό επιχειρηματία, τον Λόρδο Λούμπα, ο οποίος ίδρυσε το 1998 Οργανισμό Στήριξης Χειρών Γυναικών. Στόχος της ημέρας είναι να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα δικαιώματα και τις ανάγκες, αλλά και την προστασία των οικογενειών που συντηρούν. Και είναι πολύ σωστό.
1: Είναι πολύ σωστό. 23 Ιουνίου επιλέχθηκε συμβολικά, καθώς την ίδια ημέρα του 1954 έχασε το σύζυγό της η μητέρα του Λόρδου Λούμπα. Σήμερα η Διεθνής Ημέρα Χειρών υπενθυμίζει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες που συνεχίζουν να διεκδικούν αξιοπρέπεια, ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Και πιο ελαφριά να το πούμε, αυτό δεν αφορά, ξαναλέω, τις εύθυμες χείρες. Ναι. Υπάρχει και αυτό.
0: Όχι,
1: υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, σαφώς ναι. Δεν το συζητάω, αλλά ναι. Πραγματικά υπάρχουν γυναίκες που είναι μόνες τους και προσπαθούν να συντηρήσουν μια ολόκληρη οικογένεια, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, τον Αριστοκλή και τον Βάρβαρο. Δεν έχω λόγια πια με αυτά τα ονόματα.
0: Βάρβαρο.
1: Ναι, ναι, ο Βάρβαρο.
0: Βάρβαρε! Όχι, παιδί μου, όχι, μην δαγκώνει του άλλου.
1: Μην είσαι βάρβαρο, Βάρβαρε.
0: Και ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Η Αμερικανίδα ηθοποιός Φράνσις Μακντόρμαντ γίνεται σήμερα 69 ετών.
0: Α, αυτή είναι πολύ καλή ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή. 69. Σήμερα Κατερίνα γίνεται 42 ετών, παρακαλώ. Η Ουαλή τραγουδίστρια Ντάφι που έκανε τεράστια επιτυχία με αυτό το τραγούδι.

0: Αυτό ακριβώς. Πώς είμαστε σήμερα, Τρίτη? Κατερίνα, όλα εντάξει?
1: Ω, δόξα τω Θεώ.
0: Είσαι εδώ μαζί μας?
1: Πάντα είμαι μαζί σου, Πέτρο. Θα σε αφήνω εγώ.
0: Όχι, βέβαια, είναι δυνατόν.
1: Εδώ, πάνω, κατημένη.
0: Και σήμερα πάνω βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα και η Κατερίνα που ακούς και εμένα που με ακούς. Και τα βλέπουμε και τα ακούμε τα μηνύματά σου. Σημαίνει και γραπτός, και γραπτό, αλλά και μπορεί να το στείλεις και φωνητικό μήνυμα στο Viber 6936646656, που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Μια δύσκολη ερώτηση έχω για σένα, φίλοι μου και φίλε μου, και θα ρωτήσω και σένα, Πέτρο, που σε έχω εδώ μπροστά μου και είναι και πιο εύκολο. Πώς καταλαβαίνεις ότι δεν το πάει για σχέση, δεν είναι φλερτ, αλλά είναι friend zone?
0: Κοίταξε, τα σημάδια μπορεί να είναι εκεί, μπορεί, λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι εκεί, αλλά από την απέναντι πλευρά δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να τα δεις. Και εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω σημάδια που βγάζουν μάτι και δεν πρέπει να τα αγνοήσεις. Πρώτον, σου μιλάει συνέχεια για τα ερωτικά της. Το έχω πάει τώρα επειδή μιλάω σε σένα, σε κορίτσι. Μπορεί να είναι και το αντίστροφο.
0: Α.
1: Σου αναλύει ποιος της αρέσει, τι έγινε στο τελευταίο ραντεβού και ζητάει και τη συμβουλή σου, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο, ρε παιδί μου. Σε θέλει ως relationship coach.
1: Σύμβουλο σχέσης, ναι. Δεύτερο, σε θυμάται πάντα όταν έχει πρόβλημα ή χρειάζεται στήριξη, αλλά όχι απαραίτητο όταν θέλει να περάσει ποιοτικό χρόνο. Και τρίτο, ίσως και το πιο ξεκάθαρο, δεν υπάρχει ίχνος φλερτ, καμία ρομαντική ένταση, κανένα υπονοούμενο.
0: Και κάπου εκεί που βόσκει ή και στο λέει, σε βλέπω σαν αδερφό μου.
1: Είσαι η καλύτερη μου φίλη, και αυτό τραγικό.
0: Εντάξει, χάλια. Αλλά κοίτα, υπάρχουν μηνύματα που απλά εμείς έχουμε αποφασίσει ότι δεν θέλουμε να τα βλέπουμε. Γιατί έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Σκεφτόμαστε, ξέρεις, στέφανα, δαχτυλίδια.
1: Το ροζ είναι φάκι.
0: Αυτό.
1: Το σημαντικό, Πέτρο, είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Αν νιώθεις κάτι παραπάνω, καλύτερα να το εκφράσεις παρά να ζεις με την αβεβαιότητα. Διότι η αλήθεια μπορεί να πονάει, αλλά συνήθως πονάει λιγότερο.

0: Τίτλους ειδήσεων, η Έλενα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Έλενα, πού πας τέτοια ώρα? Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να φεύγεις από διαφημιστική εταιρεία. Συνήθως μετά τις 8 φεύγετε. Ε?
1: Πολύ σωστά.
0: Σωστά δεν τα λέω?
1: Σωστότατα.
0: Η Μαρία μας ακούει στη δουλειά. Και αυτή δουλεύει σίγουρα στη διαφημιστική εταιρεία.
2: Αυτή την έχουμε.
0: Ο Χρήστος είναι στον Πειραιά. Κίνηση και σήμερα στους δρόμους της μεγάλης πόλης, στα γνωστά σημεία, εκεί που βρίσκεστε αυτήν την ώρα. Αλλά έχετε εμάς, μας ακούτε δυνατά.
2: Και αν είσαι φίλη μου και φίλε μου, θέλεις να ζήσεις αυτό που ζήσαμε εμείς την προηγούμενη Τετάρτη.
0: Ήταν φανταστικά.
2: Ήταν φανταστική εμπειρία. Θα σου πω ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega.
0: Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις.
2: Με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο μεγάλο καναλί.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα, guys. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Δεν το χάνεις. Έρχεται Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εισαγγελέα και ανακριτή υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με τη συνοδεία αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας Αλεξής Φερογιλέκο, οδηγήθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες. Πανεργατική απεργία αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου από τους εργαζόμενους σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισιτισμό, τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας και παιδείας. Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Παναγιώτα Βλαντή και τον Γιώργο Κιμούλη ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό με την αθώωση της γνωστής ηθοποιού από το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν δηλώσεις που είχε κάνει η Βλαντή το 2023 αναφερόμενες σε καταγγελίες περί κακοποιητικών συμπεριφορών του ηθοποιού και σκηνοθέτη προς συνεργάτες του. Αντιμέτωποι με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 θάνατοι από θερμοπληξία και πνιγμό με θερμοκρασίες που

0: φτάνουν έως 44 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν πνιγεί 6 άτομα, συμπεριλαμβανομένων νέων ατόμων, ενώ προσπαθούσαν να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
1: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
1: Okay, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την ΑΦΗΣ.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η ΑΦΗΣ Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Πλατάνο Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Art Affair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους.

0: Αζίζαμ, 42 μετά τις 6, τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Στην εβδομάδα που περνάμε πολύ πολύ καλά, γιατί αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα, ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου. Και εμείς είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Η Φέδρα απαντάει ότι μόλις έφυγε από το γραφείο και δουλεύει σε διαφημιστική εταιρεία, Κατερίνα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Και νωρίς έφυγε.
0: Άρα φεύγουν και νωρίς. Όχι μόνο αργά. Ο Γρηγόρης, ο Κωνσταντίνος, η Τατιάνα μετά το γραφείο εδώ στο Mad Drive Premium Team. Και θέλω να σου πω ότι όπως κάθε μέρα, εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό για εσένα. Ένας διαγωνισμός που σου δίνει ένα υπέροχο δώρο.
2: Trend of the day by Billie Eilish and Your Turn 2 Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, επιστρέφει σήμερα με ένα challenge που μπορεί να σου αλλάξει τελείως την ημέρα.
1: Το trend της τρίτης είναι το Random Compliments. Πες σήμερα κάτι όμορφο σε ένα φίλο, ένα συνάδελφο ή ακόμα και σε κάποιον που δεν το περιμένει. Ένα μικρό compliment μπορεί να φτιάξει όχι μόνο τη δική του διάθεση, αλλά και τη δική σου. Γιατί η καλή ενέργεια πάντα γυρίζει πίσω. Επειδή it's your turn να δώσεις λίγο positivity τριγύρω σου.
0: Και μπράβο σου. Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, που μόλις έφτασε στην Ελλάδα και είναι ένα obsession για όλους. Αποκλειστικά θα το βρεις στα φυσικά καταστήματα Honto Center, αλλά και στο hontocenter.gr.
1: Με νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλια ορκίτ και ξύλο κέδρου, ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη ζεστασιά και την ένταση. Ένα άρωμα με bold χαρακτήρα και iconic αισθητική, εμπνευσμένο από το unique vibe της Billie Eilish.
0: Indeed. Κάθε Παρασκευή εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, κάθε Παρασκευή έχουμε ένα άρωμα για σένα. Billie Eilish, Your Turn 2 Parfum 50 mg. Μπορείς να στείλεις αμέσως τώρα στο Viber του Mad Drive 6936646656. Viber μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn για να είσαι στην κλήρωση της Παρασκευής. Κάντο τώρα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηλή.

0: και την Κατερίνα με την κίνηση στους δρόμους να είναι εδώ, όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα, αλλά και σήμερα μεγάλη υπόσχεση ότι εκεί λίγο μετά τις 8 θα την εξαφανίσουμε. Μαζί μας τώρα ο Νίκος Καραμάνος, συνιδρυτής και tax advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι είναι η Υπουργική Απόφαση 707-47 του 2026 με την οποία δημιουργείται το νέο Εθνικό Μητρό Παρόχων Ενισχύσεων? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
2: Πρακτικά σημαίνει ότι για πρώτη φορά το κράτος προσπαθεί να κάνει μια νέα ψηφιακή εικόνα για όλες τις παροχές, τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα.
1: Τι θα καταγράφεται στο νέο Μητρό και ποιες υποχρεώσεις αποκτούν οι δημόσιοι φορείς, Νίκο?
2: Θα καταγράφονται όλες οι παροχές, είτε δίνονται σε χρήμα είτε σε είδος, καθώς και κάθε μορφή ενίσχυσης. Έτσι οι δημόσιοι φορείς θα αποκτούν την υποχρέωση να ενημερώνουν όλο το σύστημα άμεσα για να γνωρίζουν οι πολίτες τι δικαιούνται.
0: Ποιος είναι ο στόχος του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων?
2: Είναι να μπορεί να βλύει τα στοιχεία αυτόματα από την ΑΔΕ με το Μητρό Πολιτών και στην ουσία να μπορέσουμε να έχουμε μια διαφάνεια με αυτόν τον τρόπο στις παροχές που αποδίδονται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Νίκος Γαραμάνος, Tax Advisor και συνιδρυτής της AFS. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Νίκο, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The

0: δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράζ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
4: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούν τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκέπαστρο από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
2: Σταμάτα! Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Και σήμερα μείνε εδώ για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Εδώ θα μάθεις για τη δημοφιλή ελληνική σειρά Μαέστρο που έχει φτάσει στην παγκόσμια κορυφή του streaming.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος διαιτολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ θα μάθεις πού και πότε θα παρακολουθήσεις τηλεοπτικά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Μείνε εδώ για το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, που επιστρέφει σήμερα με ένα challenge που μπορεί να σου αλλάξει τελείως την ημέρα ή και την εβδομάδα, θα σου πω εγώ, και θα σου δώσει και ένα υπέροχο δώρο.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive!
0: Και μπράβο μας!

0: and again. Και σήμερα Τρίτη γυρνάμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Χριστιανά, αποδειγμένο αυτό. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Αυτή την ώρα με πολλή κίνηση. Στο κόκκινο η διασταύρωση με τη μεταμόρφωση και την εθνική. Εκεί στο Μαρούσι ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας στην Κηφισίας θα βρείτε κίνηση. Περιφερειακό Σημητού, χαμηλά στο Χαλάνδρη Κηφισίας εκεί στο Ψυχικό. Στο κέντρο της μεγάλης πόλης αλλά και στην παραλιακή εκεί που γίνονται τα έργα για το ελληνικό.
1: Νέα που μας κάνουν περήφανους φέρνω τώρα, διότι στην παγκόσμια κορυφή του streaming έχει φτάσει το Μαέστρο, η ελληνική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που ξεκίνησε από το μικρό αν και υπέροχο νησί των Παξών.
0: Α, τι ωραία, έχω πάει. Πάρα πολύ ωραία. Παξί. Μαγικό, μαγικό. Όλο ήταν μαγικό, όλο είναι μαγικό, από τους οποίους μέχρι και το Χριστόφορο και από την ελληνική τηλεόραση στο Netflix και μετά και στα BAFTA.
1: Το Μαέστρο ξεχώρισε με την κινηματογραφική αισθητική, τις δυνατές ερμηνείες και τα έντονα κοινωνικά θέματα που έπιασε και η υπαξία έγινε σχεδόν χαρακτήρας της ιστορίας, δίνοντας τη διεθνή του ταυτότητα.
0: Πρόκειται για την πρώτη ελληνική σειρά στο Netflix που έφερε την ελληνική μυθοπλασία σε όλο τον πλανήτη και δεν σταμάτησε εκεί, έφτασε μέχρι και τα BAFTA, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί δίπλα σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές.
1: Οπότε δεν είναι απλά μια επιτυχία, είναι statement και απόδειξη ότι οι ελληνικές ιστορίες μπορούν να ταξιδέψουν παντού.
0: Μπράβο στο Χριστόφορο, σε όλη την ομάδα αλλά και σε αυτούς που πίστεψαν σε αυτό το project. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και ενώ όλοι μιλάνε για το World Cup, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Μεξικό, η μεγάλη είδηση ήρθε από το μπάσκετ. Ενώ όλοι μιλάνε για ποδόσφαιρο, ο Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, από το πολύ κρύο πηγαίνει στην πολύ ζέστη, στους Miami Heat.
1: Εκρύωσε.
0: Μεταγραφή, έχει ανακοινωθεί επίσημα. Εκρύωσε, ναι. Του άρεσε αυτός, ήταν πολύ συναισθηματικός. Αυτό έχτισε όλα αυτά τα χρόνια. Έχτισε μια αυτοκρατορία. Πήρε ένα δαχτυλίδι μόνο, αλλά είναι πολύ μικρός για να μείνει μόνο με ένα δαχτυλίδι, και πολύ μεγάλος μπασκετμπολίστας για να μείνει μόνο με ένα, όταν άλλοι έχουν και τρία και τέσσερα του επίπεδου του. Οπότε μεταγραφή. Μεταγραφή του αιώνα.
1: Καλά να είναι ο Γιάννης.
0: Θα έλεγα εγώ. Να είναι καλά το παιδί και να πάει όλο πάρα πολύ καλά και εκεί και στη ζέστη του Μαϊάμι.
1: Πάρα πολύ καλά θα πάει και για σένα όμως, φίλοι μου και φίλε μου, διότι τα Καραό και Madness by Κοτσόβορο συνεχίζονται και χαρίζουν σε μια παρέα καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, παρακαλώ.
0: 2.000 ευρώ. Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού έρχεται στο κατάστημα Κοτσόβολο στο Ηράκλειο Κρήτης, παρακαλώ. Γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στο κατάστημα Κοτσόβολο στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123, ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου μέχρι και 4 άτομα, διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Και μαζί σας θα είναι η Αθηνά Κλίμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο δικός μας, για να σαπορτάρουν κάθε performance.
0: Κάθε εμφάνιση μπαίνει στην live κλήρωση για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο mat.gr για να μάθεις όλες τις πληροφορίες. Let's
2: drive. Mat Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Weekend Girls. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7:30 εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Να σου πω εγώ και να χαρείς εσύ ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μοναδικό και το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, έρχεται για σένα στο Mega.
0: Ήταν φανταστικά, ήταν μαγικά. Όσοι το ζήσαμε από κοντά σε ένα sold out Taekwondo, είδαν μοναδικές εμφανίσεις, εκρηκτικά acts, υπέροχες βραβεύσεις, επικοί καλλιτέχνες. Ήταν μια μαγική βραδιά.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Music Video Music Awards 2026, δεν το χάνεις με τίποτα αυτό. Έρχεται στην τηλεόρασή σου Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Mega.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εισαγγελέα και ανακριτή υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με τη συνοδεία αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας ελεξίσφαιρο γυλαίκο, οδηγήθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες. Πανεργατική απεργία αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου από τους εργαζόμενους σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισητισμό, τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας και παιδείας. Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Παναγιώτα Βλαντή και τον Γιώργο Κιμούλη ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό με την αθώωση της γνωστής ηθοποιού από το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν δηλώσεις που είχε κάνει η Βλαντή το 2023 αναφερόμενες σε καταγγελίες περί κακοποιητικών συμπεριφορών του ηθοποιού και σκηνοθέτη προς συνεργάτες του. Αντιμέτωποι με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 θάνατοι από θερμοπληξία και πνιγμό με θερμοκρασίες που φτάνουν έως 44 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν πνιγεί 6 άτομα συμπεριλαμβανομένων νέων ατόμων ενώ προσπαθούσαν να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Summer Mood On. Mad Radio On. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Mad Radio 106,2.

0: Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάροφ, κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips για σωστή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Τάσο, τώρα που έρχεται το καλοκαίρι και θα ξεχυθούμε στις παραλίες, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε?
0: Για να μην ξεχυθούμε γενικώς. Βλέπουν και ο κόσμος.
1: Βλέπει. Έχει μάτια ο κόσμος και βλέπει.
0: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα.
2: Ο βασικότερος κανόνας που πρέπει να θυμόμαστε πριν βγούμε στην παραλία είναι ο κανόνας των τριών ωρών. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε καταναλώσει κύριο γεύμα 3 ώρες περίπου πριν κολυμπήσουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό είναι το διάστημα που χρειάζεται το σώμα ώστε να μεταβολήσει το μεγαλύτερο όγκο της τροφής που προσλάβαμε. Τι θα συμβεί αν δεν το έχουμε μεταβολήσει ή αν φάμε και κολυμπήσουμε? Το σώμα μας συνεχίζει τη διαδικασία της πέψης, στέλνει αίμα στο στομάχι για να επιτευχθεί αυτό, δεν στέλνει αίμα στον εγκέφαλο, η καρδιά χρειαστεί να δουλέψει γρηγορότερα γιατί κολυμπάμε και ασκούμαστε, δεν θα βρει το οξυγόνο που χρειάζεται, άρα κινδυνεύει η υγεία μας. Συνεπώς, κρατούμε τον κανόνα των 3 ώρων ή 2 ή 1 ώρες, αν το γεύμα μας είναι λίγο ελαφρύτερο, λίγο πριν βγούμε στην παραλία. Κάτι που πρέπει επίσης να θυμόμαστε είναι τα snacks που πρέπει να έχουμε στην παραλία. Καλές επιλογές και δροσιστικά γεύματα είναι τα φρούτα. Άρα μεταξύ των ωρών που είμαστε στη θάλασσα, καλό θα είναι να έχουμε ένα βερίκοκο, ένα κεράσι, φρουτάκια τα οποία και μας ενυδατώνουν, αλλά παράλληλα μας δίνουν και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Και τέλος, ένα συχνό λάθος που κάνουμε περισσότεροι είναι ότι υπερεκτιμούμε την ενέργεια που ξοδέψαμε στις καλοκαιρινές δραστηριότητες. Έτσι, για παράδειγμα, κολυμπούμε περίπου 1/2 ώρα, έχουμε κάψει περίπου 200 θερμίδες και νομίζουμε ότι δικαιούμαστε να φάμε ένα club sandwich που έχει 800 θερμίδες ή ένα παγωτό που έχει 600 θερμίδες και ούτω καθεξής. Με την άσκηση στη θάλασσα με τον κολύμπι και με θερμίδες, αλλά όχι τόσες πολλές ώστε να τις αναπληρώνουμε με ένα ιδιαίτερα θερμιδοφόρο γεύμα.
0: Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος. Ευχαριστούμε Τάσο. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Το Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα και τον Somber 12 to 12. Τι κομματάρα είναι αυτή. Αχ, τι ωραία, έρχεται καλοκαίρι, Κατερίνα.
1: Δόξα το Θεό.
0: Ναι, ναι, ναι, καλοκαίρι, παραλίες, ηλιοβασιλέματα, βόλτες,
1: κοκτέιλ,
0: αυτοκίνητο, κοκτέιλ. Τι έλεγε ο Τάσος πριν?
1: Λέει, να φάμε ένα κεράσι και ένα βερίκοκο.
0: Ένα κεράσι και ένα βερίκοκο. Και επίσης είπε το καταπληκτικό ανέκδοτο για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν οι άλλοι. Έτσι, καταπληκτικό. Μισή ώρα κολύμπη για να φας, λέει.
1: Για να φας το κεράσι και το βερίκοκο. Γιατί άμα θες να φας.
0: Μισή ώρα κολύμπη. Υπάρχουν άνθρωποι που κολυμπάνε μισή ώρα.
1: Αν θες να φας πάντως το κλαμπ σάντουιτς, πρέπει να κολυμπήσει μέχρι τη Μελβούρνη.
0: Ναι, είναι τέτοιο πράγμα. Στο απέναντι νησί πίσω και τότε μπορείς να φας.
1: Πέτρο, εμείς ανήκουμε στην κατηγορία του ανθρώπου που προσέχει για να βγει στην παραλία. Μετά που θα βγούμε στην παραλία, δεν νομίζω ότι υπάρχει πια λόγος προσοχής.
0: Ξεσαλώνουμε.
1: Αυτό. Μα ήταν, φτάνει.
0: Ναι, σωστό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Ναι.
1: Και εμείς ταιριάζουμε.
0: Εμένα μου κόλλησε το μισή ώρα κολύμπη. Πιθανότατα συνολικά να μην έχω κολυμπήσει μισή ώρα στη ζωή μου.
1: Στη ζωή, σε καλοκαίρι. Στη ζωή.
0: Εντάξει, όχι.
1: Σε καλοκαίρι.
0: Στο καλοκαίρι.
1: Στο καλοκαίρι τα ακούω και εγώ.
0: Μπαίνω μέσα έτσι. Φλατ.
1: Και να δροσιστείς.
0: Τσακ. Ναι, κάνω δύο απλωτές.
1: Αυτό.
0: Και ξαναβγαίνω.
1: Μα δεν είναι και η χόρταση. Τι είμαστε,
0: μετά ξαπλώστρα, καταλαβαίνεις. Και κοκτέιλ.
1: Εννοείται αυτό. Μα αυτό είναι το καλοκαίρι. Τι θα θυμάσαι από το καλοκαίρι,
0: δεν
1: κουράστηκες.
0: Ξέρω, τρομάζομαι αυτό τον Τάσο γιατί τον βλέπω που πάει και παίζει βόλεϊ 2,5 μέρες την ημέρα. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, κορμάρα ο Τάσος, αλλά ρε φιλέ.
1: Και εμείς κορμάρες είμαστε, Πέτρο μου. Και χωρίς 2,5 ώρες τη μέρα βόλεϊ.
0: Δεν ξέρω. Τώρα. Λοιπόν, είναι η ώρα για διαγωνισμό, Κατερίνα.
1: Εντάξει.
0: Διαγωνισμός για σένα. Έρχεται σούπερ δώρο.
2: Trend of the day by Billie Eilish and your turn to Eau de Parfum.
0: Αυτό ακριβώς. Trend of the day by Billie Eilish, your turn to. Επιστρέφει σήμερα στο ραδιόφωνο σου με ένα challenge που μπορεί να σου αλλάξει τελείως την μέρα και την εβδομάδα, θα σου πω.
1: Το trend της Τρίτης είναι το random compliment. Πες σήμερα κάτι όμορφο σε ένα φίλο, ένα συνάδελφο ή ακόμα και σε κάποιον που δεν το περιμένει. Ένα μικρό compliment μπορεί να φτιάξει όχι μόνο τη δική σου διάθεση αλλά και τη δική του. Και αντίστροφα. Γιατί καλή ενέργεια πάντα γυρίζει πίσω, επειδή it's your turn να δώσεις λίγο positivity στους γύρω σου.
0: Μ' αρέσει, Κατερίνα, μ' αρέσει αυτό πολύ. Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, που μόλις έφτασε στην Ελλάδα και είναι ήδη obsession για όλους. Αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honto Center αλλά και στο hontocenter.gr θα το βρεις.
1: Με νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλια όρκιτ και ξύλο κέδρου, ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη ζεστασιά και την ένταση. Ένα άρωμα με bold χαρακτήρα και iconic αισθητική, εμπνευσμένο από το unique vibe της Billie Eilish.
0: Και είναι unique indeed. Κάθε Παρασκευή εδώ σε αυτήν την εκπομπή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα κληρώνουμε ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum. Στο λεπτό 50 mg.
1: Στέλνει τώρα.
0: Είμαστε αξιόζοι μα. Γαλλικά, πιάνο. Ξέρει τώρα.
1: Κοκτέιλ.
0: Έτσι. Στείλε τώρα μήνυμα Viber στο 6936646656. Άλλη μία. 6936646656. Στείλε μήνυμα Viber στο Mad Drive με το όνομα τεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn για να είσαι και εσύ στην κλήρωση τη Παρασκευή που δίνει ένα μοναδικό άρωμα. Αυτό της Billie Eilish. Your turn to. Να στείλεις μήνυμα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honto Center Καλλιθέα 10-1 και στο Honto Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
3: Καλώς ήρθατε!

0: Comedy. Αποκλειστικά στο Mega.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Την μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιος σου μίλησε?

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
4: Καλημέρα.
5: Γεια σας, Αγγελική.
6: Γεια σας, κορίτσια.
3: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
3: Α, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
6: Είστε όλες φανταστικές.
3: Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
6: Σταυρογκόμενο το καλοκαίρι.
3: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
6: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
3: Δεν είναι ότι δεν. Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
6: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα.
1: Μάθε ποιο είναι το νέο Talk of the Town Alert στο Μοναστηράκι.
0: Αλλά και ποια είναι η απόλυτη σειρά thriller με την οποία θα κολλήσεις φέτος το καλοκαίρι.
1: Μάθε πώς θα πετύχεις την παγωμένη καλοκαιρινή απόλαυση, τη Γρανίτα. Βλέπουμε τα μηνύματά σου, ναι, στο Viber του Madrid, 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και σήμερα σε συνοδεύουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα. Και σήμερα πάρε μας μαζί σου, έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη. Και όχι μόνο, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά. Και σήμερα εδώ, μέχρι τις 9.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: καταφέραμε και σήμερα, Κατερίνα, η κίνηση στους δρόμους εξαφανίστηκε. Α, πολύ καλά τα πράγματα αυτή την ώρα. Με εξαίρεση ίσως λίγο εκεί στο ψυχικό κάτι συμβαίνει. Θα κάνουμε τα μαγικά μας. Και λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τα άλλα, πολύ καλά τα πράγματα στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Κατερίνα, γράφτηκε ιστορία στο World Cup. Ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο Λιονέλ Μέση στα 38 του παρακαλώ, σκόραρε δύο φορές κοντά στην Αυστρία και έφτασε στα 18 career goals στο Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον θρύλο Κλόζε που κρατούσε το ρεκόρ με 16 γκολ σε όλα τα Μουντιάλ που είχε παίξει. Μπαπέ, Χάλαντ απαντούν στο Μέση. Ο Κίλιαν σκόραρε διπλό για την Γαλλία, κέρδισε 3-0 το Ιράκ, ενώ ο Χάλαντ βοήθησε την Νορβηγία να κερδίσει δραματικά, θα σημειώσω, 3-2 την Σενεγάλη σε ένα φοβερό αγώνα. Το Μουντιάλ ξεκίνησε να γίνεται πιο συναρπαστικό από ποτέ, Κατερίνα.
1: Και στα νέα αυτή τη πλευρά του αθλητικού, εγώ σου φέρνω Talk of the Town Alert στο μοναστηράκι Πέτρο.
0: Mm-hmm, το άκουσα, ξέρω ποιο, για ποιο λες. Λες για το κλακάζ. Εκεί που ήταν το θρυλικό Six Dogs.
1: Ακριβώς, και έχει γίνει ήδη σημείο συνάντησης για όλη την Αθήνα. Ένας πολυχώρος με μεγάλη αυλή, φαγητό, ποτό και πολιτιστικά events, συναυλίες, stand-up comedy, party, αγορές δημιουργικών και δημιουργών, ομιλίες. Όλο και κάτι συμβαίνει εκεί.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Και απογεύσεις.
1: Από το πρωί καφές και επιλογές για πρωινό, μετά καναδέζικη πίτσα και το βράδυ aperitif και signature cocktails από το Δημήτρη Ρούσο.
0: Καναδέζικη πίτσα τύπου παγωμένη.
1: Είναι ωραία η καναδέζικη πίτσα, έχει και ένα στην Κηφισιά.
0: Αλήθεια, δεν έχω φάει ποτέ.
1: Πολύ ωραία.
0: Ποτέ. Να με πας. Δηλαδή, ξεκινάς για καφέ και καταλήγεις live, ποτό κτλ.
1: Αυτό είναι και το κόνσεπτ. Ένας χώρος που αλλάζει ρυθμό μέσα στη μέρα και συνδυάζει φαγητό, διασκέδαση και πολιτισμό.
0: Κλακάζ, λοιπόν, είμαι μέσα.
1: Κλείνω τραπέζι.
0: Εντάξει. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Rain Dance, 23 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς πιο δυνατά μέσα από το mad.gr, εκεί και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. From headlines to hot takes, όλα είναι στο Mad Drive και είσαι μέσα. Κακά νέα για τους φίλους του μεγαλύτερου φεστιβάλ της γης. Η Αγγλία πενθεί, και όχι μόνο η Αγγλία και όχι μόνο η Βρετανία, όλος ο κόσμος. Το Glastonbury 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί, η Κατερίνα. Η οικογένεια Avis ανακοίνωσε follow year για να ξεχωραστεί η φύση και οι οργανωτές, αλλά και τα γηγενή ζώα της φάρμας εκεί στο Somerset που γίνεται το φεστιβάλ. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Taylor και Kelsey ετοιμάζονται, ο γάμος πλησιάζει και τα σενάρια δεν σταματούν. 1100 πλάς άτομα καλεσμένοι με πολύ ισχυρό NDA. Μία αποκάλυψη είναι αυτό. Και η σκηνή κατασκευάζεται κρυφά, θα είναι μεγάλη και ακούγονται πολλά πολλά ονόματα που θα ανέβουν πάνω σε αυτήν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν συμβεί, έρχεται 3 Ιουλίου λένε όλοι, θα σαρώσει κάθε trending list στον πλανήτη.
1: Το μοναδικό SkyTubes van της Maybelline New York είναι on tour και σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Honda Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Honda Center Γλυφάδας 2 με 5.
0: Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York και απόλαυσε ως 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τζουρώνει. Ξέρει η Κατερίνα από αυτά.
1: Για
0: βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς. Όπως κάνει η Κατερίνα.
1: Βέβαια, τι ρακούν θα γίνουμε.
0: Όχι βέβαια. Με την Maybelline ποτέ.
1: Το
0: έχεις. Exclusive beauty activations, glam moments και το πιο iconic beauty stop σε περιμένει. Πού όλο αυτό? Στο Honda Center Καλλιθέας, Σάββατο 27 Ιουνίου.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Excuse.

0: επίσης Ουσμπεκιστάν, για να δούμε τι θα καταφέρει μετά από αυτό που έκανε ο Μέση τις προηγούμενες μέρες. Και απόψε επίσης έχει Αγγλία versus Γκάνα. Βράδυ κολοσσός, γιατί έχει πολλά παιχνίδια και στις 2 το πρωί και στις 4 το πρωί για τους φανατικούς του ποδοσφαίρου. Έχει ξενύχτη, θα πάει μέχρι το πρωί. Για αυτούς που βλέπουν φανατικά ποδόσφαιρο, μην με κοιτάς έτσι.
1: Δεν σε κοιτάς.
0: Τι να κάνω.
1: Όχι, όχι. Εσύ δεν τα βλέπεις αυτά μέχρι το πρωί.
0: Όχι, βλέπω τώρα. Λίγο εκεί τώρα. Εντάξει. Έχει ένα ενδιαφέρον να δεις λίγο αν ο Ρονάλντο θα καταφέρει να βάλει κανένα γκολ, γιατί στο προηγούμενο δεν.
1: Δεν έβαλε. Όχι. Δες το επαναμετάδοση τώρα. Θα κάτσεις το πρωί ξυπνιός.
0: Όχι, θα δω αποτελέσματα στο TikTok. Τικ-τακ.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
0: Ακριβώς.
1: Καλά, κοίταξε, μπορεί να μην είναι σήμερα, αλλά έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και εμείς πρέπει να στο πούμε για να προετοιμαστείς. Το μεγαλύτερο
0: Εγώ
1: μουσικό.
0: Είμαι έτοιμος.
1: Το ξέρω. Το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, έρχονται στο Mega.
0: Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά act, μοναδικές βραβεύσεις, αλλά και καταπληκτικές συνεργασίες. Όπως πάντα.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μην το χάσεις με τίποτα. Έρχεται Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εισαγγελέα και ανακριτή υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με τη συνοδεία αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας Αλεξής Φερογιλέκο οδηγήθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες. Πανεργατική απεργία αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου από τους εργαζόμενους σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισητισμό, τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας και παιδείας. Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Παναγιώτα Βλαντή και τον Γιώργο Κιμούλη ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό με την αθώωση της γνωστής ηθοποιού από το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν δηλώσεις που είχε κάνει η Βλαντή το 2023 αναφερόμενες σε καταγγελίες περί κακοποιητικών συμπεριφορών του ηθοποιού και σκηνοθέτη προς συνεργάτες του. Αντιμέτωποι με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 θάνατοι από θερμοπληξία και πνιγμό με θερμοκρασίες που φτάνουν έως 44 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν πνιγεί 6 άτομα συμπεριλαμβανομένων νέων ατόμων ενώ προσπαθούσαν να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φωτεινό διάρρη. Είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Σπίτι στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ετοιμαζόμαστε για ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη που έρχεται σε λίγο. Ό,τι και να βάλεις, Κατερίνα, αύριο φρόντισε να είναι ελαφρύ, γιατί η θερμοκρασία στη μεγάλη πόλη θα φτάσει 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχεις και δεν με ξέρεις, τι ανησυχείς, βρε. Κοκτώ.
0: Λέω, εσένα σε ξέρω, βρε. Μάτια έχω και βλέπω.
1: Αυτό.
0: Πώς έρχεσαι κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά εδώ είμαι με τη ζακετούλα μου, έτσι.
0: Ναι, εδώ μέσα γιατί το βάζουμε για να σε συντηρώ.
1: Για να με κρύβεις.
0: Στην Πάτρα αύριο έθρεψε ο καιρός με 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στη Ρόδο 31 βαθμοί Κελσίου. Το μεσημέρι έθρεψε ο καιρός και εκεί. Στην πόλη έπεσε ο αέρας. Στη μεγάλη πόλη εδώ στην Αθήνα εννοώ. Έπεσε ο αέρας που σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα είναι ακόμη. Θα αισθάνεσαι ακόμη πιο hot.
1: Ναι.
0: Hot.
1: Ας είναι. Εγώ θα σου πω τώρα για κάτι που το έχω δει κιόλας. Είναι το νέο θρίλερ του Netflix. Είναι η σειρά που κολλάς αυτό το καλοκαίρι. Λέγω, κόλλησα, το Will Find You. Είναι βασισμένο στο best seller του Harlan Coben. Διαθέσιμο από τις 18 Ιουνίου. Είχε 8 επεισόδια γεμάτα αγωνία. Το ξεκίνησα και το είδα μέχρι τις 4 ώρα το πρωί όλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Το έχω ξεκινήσει. Δεν θα κάνω spoiler, αλλά θα πω έτσι κάποια βασικά. Για σας που ακούτε, στο επίκεντρο είναι ένας πατέρας που βρίσκεται άδικα στη φυλακή, μέχρι που μια φωτογραφία ανατρέπει τα πάντα και του δίνει μια ελπίδα ότι ο γιος του είναι, ίσως είναι ακόμη ζωντανός, και τότε ξεκινάει μια επικίνδυνη απόδραση γεμάτη μυστήριο, ανατροπές και αλήθειες που σοκάρουν.
1: Πρωταγωνιστής είναι ο Σαμ Γόρθινγκτον, ο γνωστός από το Avatar, σε ένα ρόλο με ένταση και δυνατό συνέστημα, μαζί με την Brit Lower, σε μια σειρά που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχολογικό δράμα και το αστυνομικό θρίλερ.
0: Με την υπογραφή του Harlan Coben και ρυθμό που δεν σε αφήνει να πατήσεις pause. I will find you, είναι πως λες εσύ, σε βλέπουμε.
1: Σε βλέπουμε, είναι αυτή η περίπτωση.
0: Ήρθε στο Netflix για να γίνει το νέο binge watch obsession του καλοκαιριού, αν και μπορεί να το καθαρίσεις πολύ γρήγορα μέσα σε μια μισή μέρα, μια νύχτα, δυο.
1: Κοίταξε, τα επεισόδια δεν είναι πολύ μεγάλα. Είναι γύρω στις 37-38 λεπτά. Είναι 8 επεισόδια. Εγώ το είδα μέχρι τις 4 το πρωί. Λάθος μου. Το έκανα αυτό.
0: I will find you.
1: Ναι, αυτό.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Drive της τρίτης. Εβδομάδα hot στο Release Athens, Κατερίνα. Οι Gorillaz θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα αυτή την Πέμπτη στην Πλατεία Νερού. Ένα από τα πιο αναμενόμενα events της χρονιάς. Οι Gorillaz του Damon Albarn έρχονται. Μαζί τους θα είναι οι Flaming Lips αλλά και η Jenny Beth. Αύριο Τετάρτη ο Nick Cave, ο σκοτεινός ποιητής της Rock. Ο Nick θα είναι μία ακόμη φορά στην Αθήνα on stage.
1: Και πριν κλείσουμε, σου έχουμε το πιο δροσερό tip της ημέρας, τη σπιτική γρανίτα.
0: Α, αυτή η παγωμένη καλοκαιρινή απόλαυση. Θυμίζει παιδικά καλοκαίρια, βόλτες, παραλίες.
1: Ακριβώς και το καλύτερο, φτιάχνετε πανεύκολα σπίτι μόνο με φρούτα, λίγο λεμόνι, νερό και λίγη ζάχαρη ή μέλι. Το μόνο που κάνεις είναι να χτυπήσεις τέλικα στο blender, να τα βάλεις στην κατάψυξη και κάθε τόσο να ανακατεύεις με πυρούνι για να γίνει αυτή η τέλεια κρυσταλλική υφή. Φράουλα, καρπούζι, πεπόνι, μάγκο, ό,τι θες. Έχεις δε τον απόλυτο έλεγχο τελικά, χωρίς περιτά, πρόσθετα και με απίστευτη φρεσκάδα.
0: Μ' αρέσει, Κατερίνα, μ' αρέσει. Γρανίτα, καλοκαίρι, βόλτες, παραλία και μαντρέντιο. Τι άλλο θέλεις?
1: Έμα.
0: Τίποτα. Αυτό ήταν για σήμερα, αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου, αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη, στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος, εμείς αύριο Τετάρτη στις 6. Right here.
2: Πέτρο και την Κατερίνα.

Melody. Αποκλειστικά στο Mega. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Δήμο Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργατά και το After Dark.
8: Δεν το περίμενες.
9: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
8: Ότι χράζεις το λούζες.
7: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
10: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
8: Ναι.
9: Είμαι ειλικρινής.
8: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
9: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
7: After Dark.
8: Φιλάκια πολλά.
7: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφυγε το γιο μου, 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Οπότε απόψε σου έχω top 5 λόγους για να επισκεφτείς φέτος το καλοκαίρι το ένα, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο Ρεθυμνό.
1: Mad Radio 106,2.

ΚΑΠΑ ούτε Afro Show Remix εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τρίτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και εδώ στο Here Comes Johnny. Φεύγουμε νοητά. Τι να κάνουμε, παιδιά, νοητά θα φύγουμε για Κρήτη. Και συγκεκριμένα για Ρέθυμνο. Όχι το Ρέθυμνο μόνο της παραλίας και της Ρακής, αλλά και το άλλο. Το βενετσιάνικο, το ιστορικό, το γαστρονομικό, το καλοκαιρινό. Με παλιά πόλη, ενετικό λιμάνι, φαράγγια, χωριά, παραλίες στο βορρά και στο νότο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Και εκείνη βέβαια την κριτική φιλοξενία που λες στο τέλος. Εντάξει, εδώ κάτι γίνεται σωστά, πάρα πολύ σωστά. Οπότε απόψε πάμε σε top 5 λόγους για να επισκεφτείς φέτος το καλοκαίρι το Ρέθυμνο. Ξεκινάμε σε πολύ λίγο το top 5 μας, αλλά πριν από αυτό, πριν από την εκδρομή μας, το ταξίδι μας στην Κρήτη, πάμε σε ένα άλλο μουσικό ταξίδι. Γιατί τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις, με παρουσιάστη τον έναν, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο Θέμη Γιώργαντα. Τετάρτη λοιπόν, 1η Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega. Μην το χάσεις, μην το χάσεις.

σε σηκωτικό Talk to You εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν το Ρέθυμνο ήταν ταινία, η παλιά πόλη νομίζω ότι θα ήταν σίγουρα το εναρκτήριο πλάνο, έτσι να τη βλέπεις από μακριά και να ανεβαίνει ο ήλιος ή να κατεβαίνει με το ηλιοβασίλεμα. Τέλος πάντων, στο νούμερο 5, στους λόγους για να πας φέτος σε Ρέθυμνο, έχουμε φυσικά την παλιά πόλη και την Φορτέτζα, βενετσιάνικα σοκάκια, πέτρινα αρχοντικά, βουκαμβίλιες, ενετικό λιμάνι και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να περπατάς χωρίς κανένα πρόγραμμα. Και εδώ το highlight, η ανάβαση στη Φορτέτζα με θέα στο κριτικό πέλαγος και ηλιοβασίλεμα που θα γράψει σίγουρα στα story σου. Και επειδή μένουμε σε κριτικά vibes, να ξέρεις ότι το Karaoke Madness by Κοτσόβολο συνεχίζεται και δίνει σε μια παρέα διακοπές αξίας 2.000 ευρώ το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Κοτσόβολος Ηρακλείου Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123. 5 με 8 θα σε περιμένω και εγώ και η Αθηνά Κλίμη για το πιο fun karaoke moment του καλοκαιριού σου. Πληροφορίες στο mat.gr. Μάθε τα όλα.

Πίτσα Smiley εδώ, Bruno Mars, το Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζη Γεωργίου. Συνεχίζουμε με τους top 5 λόγους για να πας φέτος το καλοκαίρι σου ρε θυμνό. Και σε λίγο έχουμε το νούμερο 4. Εκεί όπου το ρε θυμνό αλλάζει πρόσωπο. Αλλά πριν από αυτό, στις 12 τα μεσάνυχτα, η Πειραιός 260 αλλάζει ρυθμό με το After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές μετά την αυλαία, εκεί όπου η νύχτα συνεχίζεται αλλιώς. Εισιτήρια θα βρεις στο

0: μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes μασκάρα, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Του MAD και του MAD Radio 106,2.

Αν δεν έρθεις εσύ, Κρητή, θα έρθω εγώ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στο νούμερο 4, στους λόγους για να πας φέτος ρε Θυμνό, έχουμε τις παραλίες. Εννοείται του Βορρά που είναι τεράστιες έτσι με αμμουδιά, τις πόλεις τις οργανωμένες, γεμάτες έτσι καλοκαιρινή ενέργεια και vibes, αλλά έχουμε και τον Νότο και σημείωσε. Πρέπει να πας εκεί, Πρέβελη, Πλακιά, Άγιο Παύλο και Τριόπετρα. Από μια γρήγορη βουτιά μέχρι και το... Βασικά να μην ξεχάσετε το Σεπτέμβριο. Μένω εδώ σε αυτές τις παραλίες, γιατί το Ρέθυμνο έχει παραλία για κάθε γούστο. Και επειδή το καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι βουτιές έτσι, αλλά και το πώς θα εμφανιστείς μετά τις βουτιές, πάμε σε κάτι που γράφει πραγματικά σε κάθε καλοκαιρινό look. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York είναι on tour. Έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5 και σε περιμένει για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York για αξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα και μόνο πέρασμα. Welcome to Fantaflon Break. Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ, παρά λίγο να πνιγώ, τέλος πάντων. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.

0: Hideo εδώ στο Mad Radio 106,2 και πριν συνεχίσουμε με το νούμερο 3 για το ρέθυμνο, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τα λάτια και τα μαγιό και πάμε σε μια οθόνη που μπορεί να μην σε πάει διακοπές, βρε αδερφέ, αλλά σίγουρα σε κρατάει συνδεδεμένο. Welcome to Fantathlon Break. Το gaming δεν περιορίζεται πια στην παλάμη του χεριού σου. Το ROG Ally της IZO σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη τη βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θέλεις να αράξεις το κρεβάτι αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση, το καταλαβαίνω. Είναι ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Want a portable power? Το μέλλον είναι handheld.
1: Mad Radio 106,2.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: συνεχίσεις πλούσια, Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mod Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mod Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόσιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει, το πισίδα, το αγγούρι.
2: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα μας. Αν είχα ένα μαγικό ραβδάκι, πού θα ήθελες ιδανικά να σε στείλω φέτος το καλοκαίρι και γιατί? Θες Ρέθυμνο, Κρήτη, θες νησί, βουνό? Στείλε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω πολύ λίγο τα μηνύματά σας live, όπως κάνω κάθε φορά εδώ στο Mad Radio 106,2. Και από τα δικά σας έτσι όνειρα και καλοκαιρινά μηνύματα, πάμε σε ένα κοινό που έχει περισσότερη ενέργεια και από beach party στις 4 η ώρα το πρωί. Και ενώ φυσικά τα παιδιά έως 10 χρονών. Οπότε μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Θες ρόλερ, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcade? Τα παιδιά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue, στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες. Και τώρα έρχεται Δράκουλα, Μαργαρίτα και Turn the Lights Off. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Turn the lights off και δυνάμωσε την ένταση εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί ήρθε η ώρα να διαβάσω τα μηνύματά σας από το Viber. Η ερώτηση ήταν βέβαια πάρα πολύ απλή σήμερα. Αν είχα ένα μαγικό ραβδάκι, πού θα ήθελες να σε πάω ιδανικά? Και φέτος το καλοκαίρι έχετε στείλει έτσι ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Θα διαβάσω μερικές από αυτές. Μεταξύ από Νέα Φιλαδέλφια μου γράφει: στείλε με ρε Θύμνο, θέλω σοκάκια, παραλίες, ρακί και αυτό το vibe που λέμε, πάμε έτσι για λίγο και φτάνει ξημερώματα. Μεταξύ μου πάντως είσαι στο κατάλληλο mood έτσι για το ρε Θύμνο, γιατί εκεί οι διακοπές έχουν πλοκή και πολύ plot twist, πολύ plot twist. Έχω επίσης και την Ιουλία από Γλυφάδα που μου γράφει: εγώ θέλω αντίπαρο, θάλασσα, βόλτες, χαλαρά έτσι να περπατάω σε σοκάκια και να μην με νοιάζει μπαταρία στο κινητό μου. Ιουλία, και εγώ αυτές τις διακοπές θέλω πραγματικά. Detox με Αλμύρα. Welcome to Fantathlon Break. Game on στο Fanta Break εδώ στο Madrid 106,2. Το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημείωσε την ημερομηνία, είναι αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου, Villa Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν, σου λέω. Σκανέρω το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes. Η Wanda σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.

Nicki Minaj, Justin Bieber, Beauty and the Beat, εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν νομίζεις ότι το Ρέθυμνο είναι μόνο για βόλτες στην παραλία, κάμια βουτίτσα και βόλτες και στην παλιά πόλη, κάνεις μεγάλο λάθος, γιατί η κουζίνα εδώ λέει άλλα. Κάτσε να σε κεράσω και κάτι πρώτα. Στο νούμερο 3 σήμερα έχουμε τη γαστρονομία και την νυχτερινή ζωή στο Ρέθυμνο. Θεζερακάδικα, παραδοσιακές ταβέρνες, αντικριστό, χοχλή, μπουρμπουριστή, σφακιανόπιτες, γραβιέρα, πω μου τρέχουν τα σαλιά. Είναι πραγματικά εκείνη η κριτική λογική που λέει κάτι απλό θα φάμε και στο τέλος τρώμε σαν βασιλιάδες. Και εδώ θα σε κεράσω και ένα fact. Στο Ρέθυμνο λειτουργεί ένα από τα τελευταία παραδοσιακά εργαστήρια χειροποίητου φύλου του Γιώργου Χατζηπαράσχου, όπου το φύλο ανοίγει στον αέρα σαν σκηνή από ταινία. Αν το δεις είναι υπέροχο. Το βράδυ όμως η πόλη ζωντανεύει, ειδικά για την φοιτητική της ενέργεια φημίζεται. Άρα στο Ρέθυμνο πας για διακοπές και γυρνάς με γεύσεις, ρακές και ιστορίες, πολλές ιστορίες. Welcome to Fantathlon Break. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει ζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός από ποτέ, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Το τρέλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο προχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral σε δευτερόλεπτα. Πάρε τη φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το 2026 το Vice City θα γίνει το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

0: Fate of Ophelia εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση, κομματάρες και καλοκαιρινά vibes που σε ταξιδεύουν μέχρι την Κρήτη. Σε λίγο έρχεται το νούμερο 2 στους λόγους για να πας φέτος Ερέθυμνο και εκεί αφήνουμε για λίγο τις παραλίες, τα ρακάδικα, την παλιά πόλη και μπαίνουμε σε ένα Ερέθυμνο που είναι πιο άγριο, πιο φυσικό και πιο δροσερό. Και μια και είπα δροσερό, τυχαία βέβαια, πάρα πολύ τυχαία το είπα, γιατί έρχεται το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Γιατί η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το Old Spice Cold Spice κάνει περισσότερα.
1: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
2: Φωτεινό διάρι, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι!
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: όλα μοιάζουν καλοκαίρι, λένε οι μέλισσες, και το ρέθυμνο το ίδιο λέει. Γιατί αν το ρέθυμνο είχε δύο κουμπιά, το ένα θα έγραφε πάμε για ρακί και το άλλο βάλε παπούτσια και φύγαμε για φαράγγι. Στο νούμερο 2 σήμερα έχουμε την άγρια φύση και τα γραφικά χωριά του Ρέθυμνου. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για παραλίες και παλιά πόλη, μιλάμε για Κρήτη, πιο αυθεντική, πιο βουνίσια, πιο κινηματογραφική από ποτέ. Σημείωσε φαράγγια. Έχει το κουρταλιώτικο φαράγγι με νερά και επιβλητικό τοπίο, το φαράγγι του Πάτσου, αλλά και το λιγότερο γνωστό φαράγγι των Μήλων, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, με παλιούς νερόμυλους και εγκαταλειμμένα σπίτια μέσα στη βλάστηση, πάρα πολύ γραφικά. Αλλά και υπέροχα χωριά που πρέπει να πας όπως και τίποτε, Ανόγια, Μαργαρίτες και Σπήλι. Άρα στο Ρέθυμνο διαλέγεις ή χαλαρός ταξιδιώτης ή μικρός εξερευνητής. Ή όπως εγώ τουλάχιστον, πάμε για μια βόλτα και καταλήγουμε με 300 φωτογραφίες. Έχουμε γεμίσει το κινητό μας με φωτογραφίες από το Ρέθυμνο. Τόσο απλά, τόσο απλά.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Πώς το gameplay στο Mad Radio 106,2, το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournament συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it.

0: Naked Playmen Damiano εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα φτάσαμε στο νούμερο 1. Γιατί καλές παραλίες, καλά τα σοκάκια, καλές σειρακές, καλά τα φαράγγια, αλλά αν μπορείς να έχεις όλη την Κρήτη στα πόδια σου, τότε έχεις κάνει τη σωστή επιλογή. Γιατί στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε την στρατηγική τοποθεσία του Ρέθυμνου. Το Ρέθυμνο βρίσκεται σχεδόν στη μέση της Κρήτης, ανάμεσα στα Χανιά και στο Ηράκλειο, πράγμα που το κάνει ιδανική βάση για εξορμήσεις. Μπορείς να μείνεις σε μια πόλη έτσι όμορφη, ζωντανή, χαλαρή και από εκεί να οργανώσεις ημερήσιες βόλτες προς κάθε κατεύθυνση. Θες Χανιά, πάμε. Θες Ηράκλειο, πάμε. Θες Νότια Κρήτη, φύγαμε αμέσως. Άρα το Ρέθυμνο δεν είναι απλά κλείνω διακοπές, κλείνεις στρατηγείο καλοκαιριού. Αλήθεια σου λέω, στρατηγείο καλοκαιριού. Και γυρνάς με φωτογραφίες, ρακές και ένα GPS που ζητάει χειμερινή άδεια. Welcome to Fantaflon Break. Η Blizzard αντεπιτίθεται με νέο περιεχόμενο που θα μας κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας. Το World of Warcraft συνεχίζει το επικό του ταξίδι με ένα expansion που εμβαθύνει στο lore και προσθέτει νέες περιοχές για εξερεύνηση, ενώ το Diablo 4 υπόσχεται το νέο του expansion να φέρει περισσότερο σκοτάδι, νέους χαρακτήρες και ατελείωτο loot. Οι fans πάντως των RPG έχουν κάθε λόγο να επιστρέψουν και στο Azeroth και στο Sanctuary. Με ανανεωμένα mechanics και ιστορίες που συγκλονίζουν, η Blizzard δείχνει ότι ξέρει πώς να κρατάει το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Διάλεξε πλευρά, ετοίμασε τον build σου και καλή τύχη, θα την χρειαστείς. Και μην ξεχνάς, το Fantathlon τρέχει και μπορεί να κερδίσεις και εσύ τα Epic Challenges. Λέω.
1: Mad Radio 106,2.

0: Τραγούδι αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: And brown eyes. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη της πηγαίνει άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω του τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κουρίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και μιας και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έγιναν στις 17, να σου πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι πίσω στα backstage με πάρα πολλούς φίλους και να μιλήσουμε και με την Ντάρα, την φετινή νικητρία της Eurovision, τον Αντώνη Ρέμο, τον Ρακ, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Λίλα και να γελάσουμε πάρα πολύ με τα quiz που τους έβαλα και τους έφερα σε πολύ δύσκολη θέση, μπορώ να πω. Αν θες να τα δεις όλα αυτά, μπες στο προφίλ του Mad Radio στα social media μας ή και στο δικό μου προφίλ, Γιάννης Χατζηγεωργίου Real, να τα βρεις όλα αυτά τα βίντεο. Από πίσω από την κάμερα, ο Γιάννης Τουμπάνος έδωσε τα αρέστα καταγράφοντας τα πάντα όλα. Και επειδή τέλος πάντων η καλή διάθεση συνεχίζεται, μπες και εσύ στην cool διάσταση του N1 Casino, εκεί όπου η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΠ.
1: Welcome to Fantathlon Break.
4: Και μόνο στο Fantathlon Break, εδώ το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημείωσε την ημερομηνία, είναι αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκανάρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.

Ariana Grande, The Weeknd, Save Your Tears. Save Your Tears, γιατί το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία, για παράδειγμα. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία της Αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου το MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο, που το λατρεύω πάρα πολύ, που μας δείχνει με έναν απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί δεν το κάνουμε σωστά ποτέ. Δεν το κάνουμε. Welcome to Fantathlon Break. Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα trailers. Συντονίσου, ετοίμασε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα. Γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

0: Σου είπα φέρτο και κάθε πρωί αυτό κάνουμε. Δευτέρας Παρασκευή 7 με 10 η μέρα ξεκινάει αλλιώς. Γιατί έρχονται τρία κορίτσια απίστευτα. Κάτια Νεκταρίου, Βρυσίδα Ανδριώτου και Κατερίνα Πεφτίτσι. Παίρνουν τη θέση στα μικρόφωνά τους και φτιάχνουν μια παρέα έτσι πάρα πολύ δυναμική. Που πραγματικά δεν φοβάται τίποτα. Δίθες, επικαιρότητα, social media, trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα, όλα τα λένε αυτά τα κορίτσια, απλά έτσι πιο δυνατά, πιο φωναχτά από εσένα. Και αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Game on στο Fandan Game Break. Το Fantathlon αφήνει για λίγο πίσω τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημείωσε την ημερομηνία, είναι αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου, Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο game event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει. Είσοδος δωρεάν, οπότε come and get it.

0: 12 to 12 εδώ στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και τώρα έρχεται ένα ακόμα Fantathlon Break για εσένα.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Στο mobile gaming η μεγάλη κουβέντα είναι επαυξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Το PUBG Mobile είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και έχει ήδη... Είναι ένα από τα μεγαλύτερα βασικά, Battle Royale στο κινητό. Και τέτοια παιχνίδια δείχνει και το που θα πάει το μέλλον, έτσι. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Το PUBG έχει ήδη πειραματιστεί με θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι Mobile Battle Royale μπορεί να αλλάζει ύφος πολύ πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσόλας. Wanda Epic Gaming, το κινητό σου είναι η λύση.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event.

Blessings και πολλά άλλα τέτοια κομμάτια έρχονται το Σαββατοκύριακο σου στο Mad Radio 106,2 που ξεκινάει από την Παρασκευή με τέρμα τα γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, ο Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr. Καλώς ήρθε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanta. Φαντάσου χιλιάδες gamer να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τρίμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 stage όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends και αναμένω πώς και πώς να γίνει αυτό, μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles, το Gameathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος που η online κοινότητα του Fantathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayer, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it! Άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεση σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς. Mad Radio.

αποκλειστικά στο Mega. Mad Radio. Mad Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. 9.